0: σαν ζωή μου. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop. Mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Non-Stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Κωνσταντίνο. Non-stop mix. Με όλα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνο.
2: Ο κόσμος άγρομη εικόνα. Δες και έχει μόνο το χειμώνα. Ο ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά. Στις προσδοκίες μου κρατιέμαι. Μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι.

Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Κλασική. Ορίστε. Ευκαιρία. Ευκαιρία δηλαδή για να κλάσει.
6: Ναι, ναι. Ωραία.
7: Στη σκάλα, παιδιά.
5: Στη σκάλα.
8: Στη σκάλα, όντως, ναι.
7: Σε πιάνει κανείς.
8: Ανέβασμα ή κατέβασμα.
7: Στο
8: ανέβασμα μπορεί να υπάρχει ατύχημα.
5: Το στόμα γεμάτο φιλιά. Να δεν φέρει.
6: Συγκαμένε πρωί-πρωί.
8: Η σκάλα είναι πολύ ωραίο μέρος. Ναι. Αν και κάποιοι ανώμαλοι το κάνουν πάντα σε ασανσέρ.
7: Το ασανσέρ, παιδιά, μην το κάνετε ποτέ. Έχω δει τρεις φορές.
8: Θα το καταλάβω από το βλέμμα.
7: Το χειρότερο είναι να την έχει κάνει άλλος το ασανσέρ, να έχεις μπει εσύ, να έχεις πεθάνει από την πόχα και να βγαίνεις και αυτός που ξαναμπαίνει μέσα να νομίζει ότι την έκανες εσύ.
8: Δεν έχει τύχει όμως να είσαι μόνος τελώς. Να το κάνεις και να βλέπεις
6: ότι
8: υπάρχει κουμπάκι μετά για το μείον 2 και λες καλή τύχη.
7: Είσαι στο κάφε.
8: Τώρα και από μένα έρχεται.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
2: 104,7.
3: Ο μόνος τρόπος να πεις
2: ραδιόφωνο.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία. Αυτή

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
5: Everybody, you call it a robbery!

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

απομένα μέσα σε βρω. Μες στο κλειστό σου, εγώ είμαι ο άνθρωπος σου. Μέσα στη στάχτη, κρύψε η φωτιά, κρύψε το δάκρυ.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Μες στα χαράματα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, αφατιστικά.

0: Και επειδή είμαστε νομίζω όλοι σε Eurovision vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε για τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε και είναι και πολύ, η αλήθεια είναι, όχι να τα λέμε και αυτά. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram για να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, και nikoskaloudis.ofusu που του στέλνετε τον Νίκο, μα θέλετε και για DJ, έτσι, για πάρτι, για γάμο, για βάφτιση, για εταιρικά event, για ό,τι θέλετε, είναι ο καλύτερος, η επιτυχία είναι δεδομένη, να ξέρετε, με Καλούδη στα DEX, να το ξέρετε αυτό. Και έχουμε και Viber 6936101022 και στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις καλημέρες σας. Λοιπόν, σκεφτείτε το λίγο, πάμε. Picture this που λέει και ο φίλος μου σε απέναντι πρωινή εκπομπή. Καλοκαίρι, ανοιχτός ουρανός, δρόμος, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, για αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο Venturi Sferis και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και εννοείται ότι έχουμε διαγωνισμό. Ένας νικητής κάθε εβδομάδα και σήμερα Παρασκευή θα κληρωθεί για να κερδίσει ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα μου στέλνεις μήνυμα Venturi Sferis και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936101022. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
1: Ναι, πήρα, το καταλάβαμε. Καταλάβει.
3: Βέβαια, λοιπόν, αυτό το λένε Αριστοτέλης. Ο Νάσης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη. Εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ. Δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία. Αλλά εκείνη μου το έβγαλε κτλ. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ το δικό του το λέει. Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Α, είναι double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
1: Αποκλείεται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης.
1: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
0: Όχι, αφού
1: του
0: βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
1: Να σκοτεί να φύγει, ρε φίλε. Τι να κάνεις, ερώτηση.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως
3: λέτε
0: πάντα.
3: Είναι καστρωμένη.
0: Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
1: Έτσι όπως σε βλέπω. Και πέστε μου, σε βλέπω και με βλέπεις. Αλέξανδρε, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
1: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν της έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Να την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
1: Ναι. Άκου εδώ.
3: Να την πάρει.
2: Θα σε ερωτευτείς μετά.
0: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους Και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Του λέει ότι αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέει.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα της.
2: Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη της τα έλεγε.
3: Στην κόρη της με ειλικρίνεια. Τι θα του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω λέει, ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως?
0: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός?
0: Ότι άκουσα.
4: Ναι, σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
0: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
0: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλά, δεν πειράζει. Ξέρεις πως οι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
2: Να τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά το γάμο.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
1: Ποιον, σας άφησε ένα δευτερόλεπτο πήρε ένα μήνυμα, ποιον?
0: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί, να συνεχίσει και να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
2: Ναι, μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
1: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
1: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Άκουσε με.
1: Αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Είναι πολλά στη μέση.
1: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
0: Στην κοινωνική κατακραυγή
1: που έχει από τη στιγμή που δεν
0: υπάρχει.
1: Ποια κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν και
3: παιδιά. Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονό. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα πάλι. Άσε με να μιλήσω λίγο.
0: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο?
1: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
0: Γιατί ακυρώνω το γάμο?
3: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, αυτός είναι ένας πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
1: Λίγο, σε παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Βάλε το κουλάδι σου μπροστά. Κοίτα εδώ και μέσα τα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σας πω μόνο κορίτσια.
1: Άκου λίγο τώρα, να σου πω τώρα πολύ σοβαρά.
0: Νάση,
1: μην το χαλάς. Γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν,
0: σε βάζω την επανάληψη ενώ και εμάς.
1: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω, αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσε να το σκεφτεί στο τέλος διπλά και τριπλά. Αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, μπορούσε, να περιμένει να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
1: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα που άκουσες να λέει ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
0: Το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω?
1: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι τους έρχεται.
0: Πάρα πολλές.
1: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας?
1: Άρχισε να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
3: Έφυγα
1: από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
0: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Μας κουβαλήθηκες εδώ
0: μέσα και δεν
3: είναι
0: δουλειά. Και κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
1: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά.
0: Όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζί.
1: Να με δαγκώσει το χέρι.
0: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
2: Θα το στηρίξω.
1: Θα το στηρίξω.
0: Όλοι!
2: Πάτε στην πόλη σας. Να πάτε
3: εκεί.
2: Να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους,
0: τι άλλοι είναι εκεί. Και σκορδά και τη σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει. Να βλέπετε Βερμαϊκό. Τέλεια. Τέλεια. Τα καράβια.
0: Στην πρωτεύουσα έχετε πάρει όλες τις εκπομπές. Για μαζευτείτε στην πόλη σας.
3: Έλα, σπιτάκι.
1: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
0: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
1: Και στην ευχή.
2: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, θα τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρ' την, αγόρι μου.
0: Και εγώ αυτό θα του πω να την.
3: Πάρτινα εκεί πέρα να ερεμήσεις.
1: Να σου πω και εγώ κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα.
5: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,3.

0: Ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά και ο λόγος για τον Day Tour of Ελλάς 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 με 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Γιάννενα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο ellaspavlatour.gr. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε τα πάντα. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Και σήμερα Παρασκευή ειδικά δεν θέλω να χαλάω χατήρι σε κανέναν. Γεια σου Ευανθία μου γλυκιά. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από την Καλαμάτα. Καλημέρα, μια ιδιαίτερη καλημέρα να δώσω στον αγαπημένο μου τόπο, αγαπημένο μου προορισμό, στον προορισμό που παντρεύτηκα και βάφτισα και το γιο μου το μεγάλο, στην Ελαφώνησο από εκεί που μας ακούτε και ήδη έχει ξεκινήσει η σεζόν για εσάς. Ξέρω εγώ πολύ καλά. Ήδη έχετε πάει εκεί πέρα, αυτό το κουκλίστικο το μέρος το φτιάχνετε για να υποδεχτείτε πάλι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Να πω μια καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα, στο Μαράκι που μας ακούει από τα Γιάννενα, στην Αλεξάνδρα από τον Πειραιά, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και το ξέρω ότι είσαστε πάρα μα πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας ήταν έτσι εδώ τα ωραία τα πρωινά, γιατί πρωί είναι ένα καφεδάκι το θέλουμε. Ακούστε τώρα κάτι καινούριο. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Τι, δεν με πιστεύετε? Καλά. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα λοιπόν και τα δύο και προσπαθώ να διαλέξω ποιο από τα δύο μου άρεσε περισσότερο. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Νομίζω και τα δύο. Ειδικά νωρίς το απόγευμα, όταν θες να χαλαρώσεις, είναι ό,τι πρέπει. Κάθε εβδομάδα και για σήμερα Παρασκευή, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, πάω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγετε γιατί έρχομαι με τα νέα για τον καιρό για μια πρώτη πρόγνωση, παρακαλώ.
1: Αχ μάη μου, πάει μου.
2: Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έλα Σπύρο.
2: Τι είναι πάλι?
1: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
2: Δηλαδή?
1: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
2: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
1: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
2: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
1: Με σώζεις.
2: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
3: Στην Intercatering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάρα από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Θα ανοίξω κάπως έτσι το ημίωρο αυτό και θα μιλήσω για το συμφέρον. Ξέρετε τι σκεφτόμουν? Ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι φυσικά από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αυτό από τη μία. Από την άλλη τώρα, γιατί έρχεται και καλοκαίρι και πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, γιατί θα ταξιδέψουμε. Ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία? Το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα τζίνσερ, κόκκινου τζίνσενγκ και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρό μας κάπως έτσι. Σήμερα Παρασκευή, που ο μήνας έχει 8 Μαΐου 2026, πάμε να ρίξουμε μία πρώτη πρόγνωση στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Νικόλα μου, πάτα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 8 Μαΐου, αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από...
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

μου στέλνετε μηνύματα, στέλνετε στο Viber, μου στέλνετε στο Instagram για αυτό το Sfera Password, για αυτό το αυτοκίνητο που το θέλετε και να σας πω και κάτι, και είναι και πολύ λογικό να το θέλετε. Δεν το συζητάμε, γιατί μιλάμε για το Sfera Password που είναι μόνο στο Sfera 102,2. Μιλάμε για το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσετε πρέπει να ξέρετε το Sfera Password, τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Σε 4 φορές μέσα στην ημέρα πέφτει ξαφνικά στον αέρα το Sfera Password. Εσείς εκείνη την ώρα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936101022, Sfera Password και το ονοματεπώνυμό σας, γίνεται κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε το Sfera Password και έτσι αυτόματα είστε μέσα στην κλήρωση. Τον επόμενο μήνα θα γίνει και μια μεγάλη παρτάρα για να παραδώσουμε το αυτοκίνητο στον τυχερό ακροατή. Στείλτε μήνυμα, το νου σας συντονισμένοι εδώ, να ακούτε τον κωδικό, να στείλετε μήνυμα, να σας καλέσουμε, να μας το πείτε, να μπείτε στην κλήρωση. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν μπορώ να τα λέω σε έναν ξεχωριστά. Τα λέω γενικά να τα ακούμε όλοι όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην παιχνιδάρα μας αυτή. Λοιπόν, καλημέρες. Γεια σου Όλγα μου γλυκιά που μας ακούς από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στη Μάρθα που μας ακούει από την Ηλιούπολη. Στο Τζέισον που μας ακούει από το εξωτερικό. Μία καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, γιατί πραγματικά τα μηνύματά σας είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και επίσης με ρωτάτε και για τις κλινικές της Σένεκα. Senecamd.com, να μπείτε να δείτε τα πάντα. Για εσάς που θέλετε να κάνετε μία μεταμόσχευση μαλλιών, μόνο από γιατρούς, από ανθρώπους που ξέρουν, είναι ειδικευμένοι πάνω σε αυτό. Έχουν όμως και τη θεραπεία PRP που είναι για να ενισχύσει το τριχωτό της κεφαλής, για να βελτιώσει τα μαλάκια σας. Την έκανε και ο Γρηγόρης και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τη Σένεκα. Οπότε μπείτε να δείτε κλινικές στην Πάτρα, στην Αθήνα. Στην Πάτρα ειδικά είναι καταπληκτική η κλινική. Όσοι μας ακούτε, γιατί μας ακούτε και πολλοί από την Πάτρα, στην Καλαμάτα, παντού θα βρείτε senecamd.com να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, η Βανέσα έστειλε το mail και γράφει πάνω-πάνω τίτλο «Παιδιά, βοήθεια, την πάτησα».
1: Παιδιά, βοήθεια, την πάτησα.
0: Ναι.
2: Το έχω πάθει.
1: Τι πάτησε?
0: Την πάτησε, λέει.
1: Την μπανάνα.
0: Δουλεύω, λέει, σε μια εταιρεία αρκετά μεγάλη. Μια εταιρεία που φανταστείτε είναι ένα κτίριο, τέλος πάντων πολυόροφο. Στο ισόγειο είναι το κηλικείο. Μέσα, σε, πιο μέσα, όχι στην κεντρική.
1: Δουλεύει
0: σε
1: εταιρεία εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, στην Αθήνα και μάλιστα στον Πειραιά, για να σου πω.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να δίνει.
0: Ναι, εντάξει, είδες γι' αυτό, επειδή με ρωτά. Εκεί στον Πειραιά είναι η εταιρεία. Βλέπει σχεδόν λιμάνι, για να γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένο.
3: Ποιο λιμάνι?
0: Του Πειραιά, ρε μαλακ, τώρα το είπα.
1: Δεν με βρίζει, δεν καλά καθόμενα,
0: ρε. Λοιπόν, σας τα πολύ λόγο. Η Βανέσα λέει κατέβηκε στο κηλικείο.
1: Μάλιστα.
0: Το κηλικείο, ναι μεν πας από μπροστά, αλλά έχει και μια πόρτα που μπαίνεις μέσα. Επειδή λέει τον κύριο που δουλεύει, που εργάζεται στο κηλικείο, τον γνωρίζουμε, λέει, χρόνια.
1: Γράφει όνομα και του
0: κηλικείου. Όχι, δεν γράφει τίποτα από όνομα. Και άνοιξα, λέει, να μπω από μέσα για να του κάνω πλάκα. Μάλιστα. Να μην σας τα πολύ λόγο, λέει, παιδιά. Είδα τον κύριο, ο οποίος είναι ευπαρού κύριος. Είναι 40 χρονών ο άνθρωπος.
1: Τι κύριος?
0: Τέλος
1: είναι, λέτε,
0: ναι,
1: παιδί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να ερωτοτροπή.
2: Με ποια τυροπιτά?
0: Μαζί με τη διευθύντρια του τμήματος μου.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Και μάλιστα, λέει, για να γίνω πιο σαφής, τους πέτυχα σε μια φάση στοματικού έρωτα.
1: Παντρεμένη, κυρία?
0: Παντρεμένη και οι δύο. Και πολλές φορές, λέει, δουλεύουν μαζί στο κηλικείο με τη γυναίκα του.
1: Μας λέει ποια είναι η διευθύντρια?
0: Όχι, δεν μας λέει ποια είναι η διευθύντρια.
2: Όμορφη, λέει, με τη διευθύντρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Όμορφη, λέει, και η διευθύντριά μου.
1: Και όμορφος και ο Κυλικατζής.
0: Και όμορφος και ο Κυλικατζής.
1: Μήπως της έπεσε κάτι και έσκυψε να το πάρει?
0: Μη σας τα πολύ λόγω.
1: Άκουσε με, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί εκείνη την ώρα έβγαλε.
1: Τι έβγαλε?
0: Αυτό που είχε μέσα στο.
1: Στο στόμα της.
0: Έλα, ρε Γρηγόρη, μην το λες έτσι.
1: Πού να το είχε?
0: Και ο άλλος, ο άνθρωπος που
1: έβαλε,
0: να σας πω, λέει, παραπόρο ότι εδώ πέρα παρεπιπτόντος, λέει, κύριε.
1: Ρε μίλα να καταλάβουμε τι έγινε.
0: Ότι επειδή είδα όλη τη φάση, ναι, είναι πάρα πολύ πρικισμένος ο κύριος στο κηλικείο.
1: Μάλιστα, έχει πρίκα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει πολλά χωράφια.
2: Έχει σημασία.
1: Αρχικά έχει το κηλικείο.
0: Σημασία και αυτό. Σε παρένθεση το έβαλε.
1: Σε ενδιαφέρει που είναι ο κηλικατζής για να πας πάνω εκεί?
0: Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Τι μας νοιάζει πως είναι το.
0: Εμένα, Γρηγόρη μου, μακριά από τον κόλο μου και ασύγκης αδερφού μου.
1: Ρε μίλα λίγο καλύτερα. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, να πούμε? Ρε δεν έχει αίσθηση, τι κάνουμε? Μην μιλάς έτσι.
2: Είδες όμως πως χαρούμενος είναι με τον αυτό το.
1: Τι μας ενδιαφέρει ποιο το
0: κύριο? Μα το λέει εδώ στο mail η γυναίκα, ρε Γρηγόρη, να μην σας το πω.
1: Δεν μας νοιάζει, όχι, πως είναι το αυτό του.
2: Ποιος τον αδερφό?
0: Σε πειράζει μήπως που την έχει μεγάλη ο Κυλικατζής?
2: Δεν γίνεται αυτά.
3: Γιατί?
1: Καθόλου.
3: Μπορείς να βρει κάποιον άλλο τον αδερφό του, ρε, το αίμα.
2: Το αδερφό σου, το αίμα σου, ρε.
0: Έτσι λέει, παιδιά, η παροιμία, εγώ το λέω.
3: Δεν λέει,
1: θα τελειώσει ο χρόνος. Δεν λέει, και τι έγινε τελικά?
0: Λοιπόν, τι έγινε τελικά? Λέει, τώρα είναι η ευκαιρία μου. Πήγε μετά από μία μέρα, μπήκε μέσα στο γραφείο της διευθύντριας της υπεύθυνης του τμήματος που την πέτυχε να. Τον Κυλικατζή.
1: Πώς την πέτυχε?
0: Ναι,
1: ναι, Γιώργος. Ναι. Γιώργο, δεν άκουσα.
0: Και της λέει, λέει, παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, λέει, μπήκα με τσαμπουκά. Και της λέει, η κυρία Τάδε, ακούστε να σας πω κάτι. Ακούω, για να μην
1: βλέπω
0: όλο αυτό μεταξύ μας, τι θα κερδίσω.
1: Πλάκα κάνεις?
0: Όχι.
1: Άσε μας, δεν Παναγή.
0: Έτσι λέει εδώ, παιδιά.
1: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε, ακριβώς.
1: Ψέματα είναι, αποκλείεται αυτό το mail να είναι.
0: Τι θέλεις να σου πω τώρα. Και γυρνάει η διευθύντρια και της λέει, όπως είσαι, γυρνάς, πηγαίνεις στο HR γιατί απολύεσαι.
2: Τώρα τι?
0: Και τώρα
1: και δεν έχει καμία.
0: Τι να κάνω?
1: Α, οι μαγκές πληρώνονται. Οι μαγκές πληρώνονται. Που το όνομα της κοπέλας μας το λέει.
0: Ρενάτα.
1: Ρενάτα.
0: Ναι.
1: Ρενάτα.
0: Ρενάτα δεν είναι.
2: Ρενάτα, Νάτα.
0: Όχι, όχι. Περίμενε, Ρενάτη, περίμενε.
1: Πού είναι τη διευθύντρια του Ρενάτα?
0: Συγγνώμη, έκανα λάθο.
1: Τα έκανε κατά, τα έκανε. Όχι, αποκλείεται.
0: Βανέσα τη λένε.
1: Βανέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Βανέσα. Τι ήθελα να πω. Βανέσα μου, την πάτησες, γιατί δεν έχεις καμία απόδειξη πια. Είναι ο λόγος σου εναντίον του λόγου της. Δεν ήθελα τσαμπουκά.
0: Πήγα να της πω, μα όχι, έκανα. Όπως είσαι, της λέει, γυρνάς την πλάτη, πηγαίνεις στο HR και φεύγεις.
1: Το HR τι είναι?
0: Α, ναι, δε, είναι, συγγνώμη.
3: Human
0: Resource. Είναι
1: το
0: τμήμα προσωπικού.
1: Και τι κάνεις εκεί?
3: Εκεί σε διώχνουν, εκεί σε παίρνουν.
0: Ακριβώς.
1: Στο λογιστήριο δεν πρέπει να πας μετά φεύγοντας?
0: Άμα οι εταιρείες.
3: Αυτοί σε διώχνουν.
0: Ναι.
3: Άμα είναι.
0: Περνάς πρώτα από το HR.
1: Όχι, ρε, δεν θα πάω στο HR πρώτα, θα πάω κατευθείαν στο ταμείο. Μάλιστα.
0: Γεια σας, ακούω τώρα.
1: Γιώργο.
2: Τώρα την πάτησε, φίλε. Δεν έχει. Και να σου πω κάτι, πολύ τσαμπουκαλούκι.
1: Ναι, η Βανέσα, πολύ τσαμπουκαλούκι.
0: Ναι, ρε παιδιά, λέει η κοπέλα εδώ. Είπα, ρε παιδιά, να το εκμεταλλευτώ μα και πάρω καμιά αύξηση που πάρω καλά. Και...
2: Η διευθύντρια ήταν που δεν ψάρωσε καθόλου. Λέει τώρα την πιάσα στα πράσα.
0: Ναι.
2: Και έριξε και μια απόλυση.
1: Ξέρετε, δηλαδή, γιατί,
2: δεν ξέρει. Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι, που λένε.
1: Πόπο! Κοίταξε τώρα.
2: Ρε φίλε,
1: ωραία, να ρωτήσω.
2: Κάτι. Αυτή μπήκε δηλαδή σε ρόλο διευθύντρια. Με το. Ξαφνικά γίνει διευθύντρια πάλι. Πώς το κάνουν αυτό, ρε μαλέ.
1: Κοίταξε, φοβερό τώρα.
0: Δεν λες να ντράπηκε η διευθύντρια, γιατί αντέδρασε έτσι.
1: Γιατί η διευθύντρια μπορεί να έχει χωρίσει. Γιατί να είναι χωρισμένη. Μπορεί να είναι τυπική όσο γάμο τη. Μπορεί να μην την ενδιαφέρει καν.
0: Θα γίνει σούσουρο τώρα.
1: Μπορεί να μην την ενδιαφέρει. Το σούσουρο το θεωρεί
0: μας
1: δεδομένο.
0: Πήρανε χαμπάρι.
1: Το σούσουρο το θεωρεί δεδομένο. Είναι και μερικές γυναίκες που σου λέει τώρα να κάτσω εγώ.
2: Όχι,
1: να ζω υπό την απειλή του φόβου και να συνεχίσω έτσι.
2: Πολύ έξυπνη κίνηση.
0: Πολύ, ναι, Γρηγόρη μου, αλλά αυτό το πράγμα που τώρα
2: ζήσει.
0: Μα δεν μπορώ.
2: Παναγή την απέλησε, γιατί τώρα αν βγει αυτή και το πει, θα πει έλα μωρέ, επειδή την απέλησα τα λέει. Άκου τι σκέφτηκε το παλιό κόριτσο. Έπρεπε να την είχα στείλει νωρίτερα. Τσακ, ένα μηδέν. Πάρτα.
0: Λες τώρα.
2: Τη αφαίρεσε, φίλε, όλο το άλοθη τώρα. Την πέθανε.
0: Και σούσουρο να γίνει τώρα θα έχει.
2: Πανέξυπνη κίνηση από την.
1: Τα λέει αυτά γιατί την απέλησε. Γιατί ήταν άχρηστη.
2: Ακριβώς.
0: Έξυπνη διευθύντρια.
1: Πω. Η Βανέσα
3: αυτή την πάτησε. Είναι διευθύντρια αυτή και δεν είναι η άλλη.
1: Εσύ, Νίκο, να πα δίπλα στο διάδρομο να μιλά. Που έχει πάει 2,5 μέτρα το μικρόφωνο. Φέρε το μικρόφωνο
2: να πιω κοντά. Παναγή τώρα, ναι, που έχεις φαντασιωθεί όλες τις διευθύντριες που είχαμε.
0: Η αλήθεια
2: και τον Καλούδη, εντάξει.
0: Ναι.
3: Αυτή και τον Καλούδη.
2: Okay.
0: Οι προηγούμενες ήταν γυναίκες, έτσι, και τώρα να είναι άντρας.
2: Δεν είναι το φιλό, είναι η σχέση που έχεις ξετάρει.
1: Συγγνώμη, ναι.
3: Η ιδιότητα του τρελαίνει.
1: Να ζητήσουμε, να ζητήσουμε.
2: Τρελαίνεται.
1: Να ζητήσουμε λίγο. Την άποψη του κόσμου λίγο, παρακαλώ.
2: Αντιεξουσιαστή.
1: Άρα τώρα η Βανέσα με ρωτάει τι να κάνουμε, τι να κάνει.
0: Τι να κάνει και πώς θα το διαχειριστεί.
1: Βανέσα, να βάλεις το κεφάλι κάτω.
0: Δεν δέχεται ούτε να τη δει, γιατί πήγε, λέει, να απολογηθεί και τη λέει: δεν ακούω τίποτα, έφυγες.
1: Εννοείται. Το χειρίστηκε λάθος. Καταρχάς είναι καρφί. Δεν το κάνεις ποτέ αυτό.
0: Δεν είναι καρφί, δεν είπε τίποτα.
1: Άσε ρε, καρφί είναι. Είναι εκβιάστρια.
0: Συγγνώμη,
1: Βανέσα. Αλλά
0: ναι, αλλά είναι ακροάτριά μας
1: όμως. Μια ακροάτρια καρφί. Πώς το λένε, εκβιάστρια. Τι να κάνουμε τώρα, να πούμε ψέματα. Για να πούμε μια καλημέρα στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας, κύριε. Τι να κάνουμε εδώ, μαθαίνουμε σοκ με αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω.
4: Ναι, πολύ σοκαριζόμαστε κάθε πρωί με τα διλήμματα. Έχουμε τρελαθεί.
1: Πώς σας φάνηκε η κατάσταση της Βανέσα?
4: Εγώ, συγγνώμη, αλλά θα την έδινα.
1: Τη διευθύντρια.
4: Ναι, τη διευθύντρια, κανονικά.
1: Εσείς γιατί θα τη δίνατε, δηλαδή δεν είστε γυναίκα, δεν μπορεί να κάνετε κι εσείς ένα λάθος, ας πούμε, στη ζωή σας?
4: Ναι, μπορώ να κάνω κι εγώ ένα λάθος, γιατί κι εγώ στη δουλειά, όταν με το σύζυγό μου το τωρινό.
1: Α, νόμιζα με το Κιλικατζή, έτσι που το λέγατε. Και εγώ στη δουλειά μου.
4: Με το τωρινό που παντρευτήκαμε, μας είδε κάποιος πριν μαθευτεί στη δουλειά έξω βόλτα. Και το είπε σε όλο το μαγαζί του.
1: Α, το είπε.
0: Λάκα
4: το
0: κάνεις.
4: Είπε και αναγκαστικά εμένα με άλλαξαν πόστο, όχι δουλειά. Με άλλαξαν πόστο εμένα, με πήγαν αλλού και το σύζυγο πάλι αλλού. Και μας απαγορέψανε να μιλάμε και να βλεπόμαστε μέσα στη δουλειά, να μην έχουμε το ίδιο ασανσέρ, πάρα πολλά πράγματα.
1: Α, τόσο καλά. Να ρωτήσω λίγο το αυτό που.
2: Α, τώρα εσείς. Και στο ασανσέρ, αμά, να σε κάτω.
4: Όχι, δεν κάναμε μέσα ασανσέρ τίποτα, Γρηγόρη.
1: Ο Γιώργος το είπε αυτό.
2: Μα γιατί σας απογορεύσα συγκεκριμένα το σανσέρ?
1: Ο σανσέρ γιατί σας πειράξε?
4: Ο Γιώργος ο Πονηρός είστε από το ίδιο χωριό. Θεσπρωτεία.
2: Άρα πατρίδα.
1: Να ρωτήσω τώρα, εσύ το όνομά σου, έτσι πες μας το μικρό, σε παρακαλώ.
4: Αφροδίτη
1: μου, πες μου λίγο τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά η Βανέσα, αυτό που έκανε ήταν σωστό? Να πάει στη διευθύντρια να την εκβιάσει.
4: Εντάξει, ναι. Δηλαδή κατευθείαν μπήκε και της λέει ήμου.
1: Έτσι είπε, ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι θα κερδίσω εγώ για να μην μαθευτεί?
1: Τι θα κερδίσω αν δεν το πω?
4: Τι θα κερδίσω, ναι, ναι. Και εντάξει, σωστό ήταν. Γιατί η άλλη της είπε? Γιατί η άλλη της είπε κατευθείαν απόλυση?
1: Γιατί η άλλη ήταν η μοναδική της άμυνα. Γιατί ή θα ήταν πάντα παραδομένη στο να την εκβιάζει κάθε μέρα και όποτε ήθελε αυτή, ή εκείνη την ώρα έπαιξε το χαρτί της στον τελευταίο τον άσο, σου λέει να προλάβω πριν.
4: Ναι,
1: νομίζω ότι η διευθύντρια πολύ καλά το έπαιξε το χαρτί της.
4: Ναι, η διευθύντρια, γιατί μετά θα
1: την εκβίαζε για πάντα.
4: Αυτό που, ναι, αυτό. Ποιος το είπε, ο Γιώργος το είπε?
1: Για το σανσέρ.
4: Ότι θα την εκβίαζε για πάντα.
1: Εγώ το είπα.
4: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
4: Ωραία.
1: Τώρα δεν υπάρχει ωραία. Τώρα, γιατί μία είχα στη δουλειά της, η άλλη.
4: Ναι,
1: αυτό.
4: Το ξέρω. Τώρα ρίσκαρες αυτή τη δουλειά. Έπρεπε και αυτή ήθελε να μπει. Ήθελε να μπει εκεί μέσα.
1: Ναι, θα βρίσκεις ποτέ το θάρρος να πας στο διευθυντή σου και να το πεις.
2: Δηλαδή
1: αν έβλεπες εσύ το διευθυντή σου, εσύ Αφροδίτη, με μια άλλη γυναίκα κάπου ας πούμε στο ασανσέρ.
4: Έχω δει πολλά, ναι, δεν έχω δει. Δεν έχω πάει να πω.
1: Και εγώ δεν θα έλεγα.
4: Γιατί είμαστε σε μεγάλη δουλειά, σε πολλά άτομα δηλαδή.
1: Βέβαια, σίγουρα
4: κάτι. Γίνεται ο χαμός.
1: Του κουτρούλιο γάμος γίνεται.
4: Ναι, και έχουν έρθει και έχω δει πράγματα και μου είπαν εσύ μην πεις κάτι, ξέρω εγώ.
0: Τι γίνεται στις εταιρείες, μόνο εδώ είμαστε ξένοι.
1: Χαμός γίνεται.
0: Τι γίνεται εσύ,
1: μόνο εμείς εδώ είμαστε ξενέρωτοι.
0: Πραγματικά.
4: Στα
1: σανσέρ
4: γίνεται χαμός.
1: Στα
0: σανσέρ,
4: ε. Ναι, στα
0: σανσέρ. Να σου πω, και εδώ στον όμιλό μας έχει υπάρξει γάμος μεταξύ συναδέλφων.
1: Καλά κάνανε. Εδώ εμάς Αφροδίτη μας βάλανε κάμερα μέσα σανσέρ.
4: Σας βάλαν κάμερες.
1: Ναι, μας βάλαν
0: κάμερες. Έχουμε κάμερες.
4: Ναι, αν επιτρέπετε, παιδιά.
0: Επιτρέπετε, υπάρχει σήμανση ειδική.
1: Ειδική σήμανση για αυτούς που.
3: Για λόγους ασφαλείας.
1: Εντάξει, τι είναι το για λόγους ασφαλείας, δεν Νίκο. Τι είναι για λόγους ασφαλείας, δεν
0: Νίκο. Για λόγους ασφαλείας.
3: Να μην κλείνουν σπιτάκια.
1: Ξέρεις πόσες φορές προσπάθησα να την πέσω στον Παναγί και το σκέφτηκα δεύτερη και τρίτη φορά. Γεια σου, Αφροδίτη μου, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η. Είδατε πώς το βλέπει ο κόσμος. Και λέω γιατί. Μάλλον αυτό είναι για λόγους ασφαλείας. Άμα την πέσει στον Παναγίνα, έχει αυτό.
0: Ορίστε.
1: Παρακαλώ.
0: Με θέλετε όλοι, με θέλετε.
1: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Πώς σας φάνηκε αυτό που έκανε η Βανέσα? Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε. Κυρία, ποια είστε?
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς σας φαίνεται το δίλημα σήμερα?
5: Παιδιά, πολύ ανήθικο.
1: Ανήθικο πιο
3: τώρα.
5: Ανήθικη αυτή αυτός ο εκβιασμός.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Άρα εσύ είσαι με τη διευθύντρια,
5: Ναι, η διευθύντρια, ανήθικο μέσα στον εργασιακό χώρο, αυτό που έκανε η διευθύντρια. Αλλά μετά έχασε η άλλη κοπέλα το.
0: Αυτό γιατί είναι ανήθικο?
1: Ποιο είναι ανήθικο?
5: Στον εργασιακό χώρο απαγορεύονται τέτοιου τύπου
3: διενέξεις.
0: Αν υπάρχει κανονισμός τέτοιος, αν δεν υπάρχει.
3: Γιατί απαγορεύεται?
5: Όχι, νομίζω απαγορεύεται από τις περισσότερες εταιρείες.
1: Γενικά τώρα το ανήθικο δεν το κάνει.
0: Εμάς πάντως ο κύριος πολίτης μας έχει αφήσει ανοιχτά τα ενδεχόμενα αυτά. Μας έχει απαγορεύσει.
1: Μας έχει φτιάξει ένα δωμάτιο εδώ που δεν μπαίνει μέσα.
2: Εμένα μου έχει δει πάρα ελεύθερα.
1: Όποιον βρεις. Είναι ένα δωμάτιο σκοτεινό, δεν έχει φως. Μπαίνεις μέσα άμα βρεις κάποιον καλός. Ούτε ρωτάς ποιος είναι, τίποτα. Έτσι, για ένα πεντάλεπτο χαλάρωση μας έχει αφήσει εδώ πέρα, όποιος θέλει μπαίνει. Να ρωτήσω το όνομά σου, συγγνώμη, πώς είναι?
5: Εύα
1: μου, το ανήθικο δεν το κάνει ότι γίνεται μέσα στην εταιρεία. Το ανήθικο καταρχάς ξεκινάει από δύο ανθρώπους που θεωρητικά είναι παντρεμένοι όπως είναι.
5: Παντρεμένοι.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή, αν το κάνανε έξω από την εταιρεία. Τώρα, βέβαια, εγώ δεν είμαι ικανός να κρίνω κανέναν. Και το λέω αυτό και το εννοώ, δεν το λέω τυπικά. Αλλά θέλω να πω ποιος είμαι εγώ που θα κρίνει γιατί κάνουν δύο άνθρωποι αυτό το πράγμα και πώς είναι στην οικογένειά τους. Μπορεί η κυρία να έχει να κάνει σεξ ένα χρόνο με τον άντρα της. Συμβαίνουν και αυτά. Ή ο κύριος. Και να νομίζουμε εμείς ότι είναι παντρεμένοι.
0: Και μπούκο
5: το κατηγορεί.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Εγώ
1: από όλη την ιστορία ανήθικη θεωρώ, συγγνώμη Βανέσα, επειδή είναι και ακροάτριά μας που μας έστειλε, το θεωρώ ανήθικο αυτό που έκανες. Συγγνώμη που το πλήρωσες με τη δουλειά σου, αλλά ίσως πρέπει να σου γίνει ένα μάθημα ότι ούτε εκβιάζουμε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πράγμα που εκβίασες? Νομίζω ότι αν κρατούσες μια στάση αναμονής, μια στάση που έδειχνες ότι ούτε πονηρά το βλέπεις, ούτε θα έλεγες ποτέ κάτι και ήσουν ακυρία, θα κέρδιζες 50 φορές περισσότερα πράγματα από τον εκβιασμό.
0: Λειτουργήσε παρορμητικά, νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Εύα, μαζί μου.
5: Αν ήθελε να το εκμεταλλευτεί, έπρεπε να κάνει λίγη υποβονή.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και σε μια φάση, μια δουλειά, οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, γιατί η άλλη μέσα της θα το είχε πάντα σαν σκέψη ότι αυτή η γυναίκα το ξέρει. Οπότε αν εσύ φαινόσουν κυρία και καταλάβαινε ότι ποτέ δεν θα την έδινες, σε μια στιγμή που θα έπρεπε να σε στηρίξει, θα σε στηρίζει η διευθύντρια. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί το καλό κερδίζει πάντα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω, δεν είμαι ικανός, και αυτό θέλω να πω και στη Βανέσα, δεν είμαι ικανός για να κρίνω εγώ γιατί δύο άνθρωποι βρέθηκαν σε αυτό το σημείο. Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω? Και η Βανέσα φάνηκε όχι μόνο έκρινε, αλλά πήγε να εκμεταλλευτεί και με το χειρότερο τρόπο αυτή τη σκηνή. Οπότε νομίζω το πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα.
6: Σε ένα στέφανο του Μάη.
7: Με φώναξε κανείς.
6: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Φέτος οι εξορμήσεις στη φύση ή τη θάλασσα έχουν την τιμητική τους. Και στα Lidl θα βρεις τα πάντα για να είσαι έτοιμος πάντα και παντού. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή Crivit με αθλητικές μπλούζες, ζακέτες, φούτερ και βερμούδες που σου χαρίζουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Αλλά και δεν σταματάει εκεί, γιατί θα βρεις και τον τεχνικό εξοπλισμό, όπως φακούς κεφαλής και πολυεργαλεία, σουγιάδες μέχρι είδη για την άνεσή σου, όπως πτυσσόμενες καρέκλες, τραπέζια για κάμπινγκ και φορητά ντους. Παίρνα μία βόλτα από τα Lidl της γειτονιάς σου, βρες τον εξοπλισμό Crivit που χρειάζεται και ζήσε αξέχαστες στιγμές στη φύση Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Κάπως έτσι και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ πολύ λίγο ενημερώθηκα, δεν θα είναι εδώ ο Γρηγόρης μας, είναι σε γυρίσματα για το Road Show. Θα είναι όμως η Νάνση Αντωνίου, θα είναι ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε. Έχουμε να δώσουμε και φακέλους να μοιράσουμε 500 ευρώ. Έχουμε να το beat the bomb που πρέπει να σταματήσετε τη βόμβα πριν τσκάσει για να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ μετρητά. Δεν ξέρω που θα φτάσει σήμερα η βόμβα. Έχουμε το πάρτι μας, Παρασκευή σήμερα ρε φίλε. Και η πρώτη Παρασκευή του Μαΐου θα γίνει χαμός, θα τα σπάσουμε σήμερα. Ετοιμαστείτε να στείλετε μηνύματα για παραγγελίες, τι θέλετε να ακούσετε στο πάρτι μας. Θα το πάμε ανεβαστικά σήμερα. Παρασκευή, ωραίος ο καιρός, μια χαρά θα είμαστε. Εδώ είμαστε στο καλύτερο πρωινό της Αθήνας. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Εμείς είμαστε το καλύτερο, το λέμε και το παραδεχόμαστε. Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media Μιγελάς Καλούδης στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ των γονιών και των παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε. Πάμε στο break των 7 και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς. Εδώ σας θέλω όλους.
1: Καλά αυτός ο μήνας.
2: Μην το πεις.
1: Μάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στο Σφαίρα 102,2.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου!
4: Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
5: Για το Final Four.
2: Ναι.
5: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφήντε με πάει μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στην νικοτίνη μέσα σε...
10: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
22: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
23: Ναι.
22: Έλα ρε παιδί μου.
24: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
25: Γρηγόρης Αρναούτος.
26: Να τα προσκυάσα.
27: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
28: Γιώργος Διαλός.
29: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
30: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
31: Νάνση Αδωνή.
32: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
33: Παναγή Τζορτζάκο.
34: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
35: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
36: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης.
37: Τώρα, τι γίνεται τώρα?

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, Λούγκρες.
0: Γεια σου, Γιώργο μου. Τι κάνετε. Πώς είσαι?
1: Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι.
0: Εγώ να δεις πόσο
1: είστε.
0: Χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Έχω μια χαρά, άστο. Έχω κάτω και μετά. Φεύγουν τα τσίσα τώρα.
0: Η χαρά είναι όλη δική μου, αλήθεια. Είναι όλη δική μου.
1: Τι κάνεις, Παναγιώτη?
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά. Τι μου στείλες, μη στέλνεις γυμνές φώτο ρε πρωί πρωί. Τι ωραία, σατανά, τι ωρεξούλες έχεις. Θες από μένα εγώ να τα πω?
0: Ναι, μωρέ, ξεκίνα λίγο γιατί εμένα θα στεγνώξει κατά πιώνα μου.
1: Σωστά, Παρασκευούλα, σήμερα πάμε να δούμε. Σήμερα, ναι, τόσο σήμερα πάμε.
0: Ποιος
1: γιορτάζει? Ο Αρσένιος. Η Αρσενία, ο θεολόγος γιορτάζει, ο πατέρας μου. Θα του πεις χρόνια πολλά τώρα, ξυπνήσεις, ακούει.
0: Θεολόγο τον λέει τον παπά σου?
1: Θεολόγο, ναι, γι' αυτό έχω βγει έτσι.
0: Πρώτη φορά τα ακούω, σαν να τα ακούω πρώτη φορά. Και τη μαμά σου?
1: Θεολόγος, ναι. Ασημούλα.
0: Ασημούλα, μπράβο.
1: Είναι και τα δύο περίεργα, ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι. Ήτανε παλιά άλλες εποχές, τότε δεν θέλανε να γιορτάζουν τα παιδιά πολύ, να κερνάει ο κόσμος. Υπήρχε φτώχεια τότε, έχουν περάσει δύσκολα.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, 8 Μαΐου.
1: Πώς είπαμε, θα το βγάλεις το μικρό?
0: Σταμάτα!
1: Το Λαέρτη, πώς τον είπες?
0: Λέανδρος.
1: Λέανδρος.
0: Ο άνδρας του λαού, τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Μάλιστα, αυτά τα κομμουνιστικά της Ελένης έχει. Κνέο διηγητής.
0: Λοιπόν, 8 Μαΐου σήμερα 2026. Σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιανό. Καθυστερώ λίγο.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί ο Καλούδης έχει μπει κάτω από την κονσόλα για να φτιάξει ένα καλώδιο.
1: Τι κάνει τώρα?
0: Δεν ξέρω τι κάνει, φύγαμε.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Λοιπόν, χαμός γίνεται σήμερα. 8 Μαΐου είναι Παγκόσμια Μέρα Θαλασσιμίας, δηλαδή της Μεσογειακής Ανεμίας. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Γιορτάζουν την ίδια μέρα αυτά και τα δύο. Ημισελήνος είναι για τις μουσουλμανικές χώρες, ο Ερυθρός Σταυρός για τις χριστιανικές. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να ξεχωρίζω αυτά τα δύο πράγματα. Και Παγκόσμια Μέρα για τον Καρκίνο των Οθικών. Η 8η Μάη λέει καθιερώθηκε το 2013 ως Παγκόσμια Μέρα του Καρκίνου των Οθικών. Μια ημέρα αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο των οθικών. Μια ημέρα που οι άνθρωποι και οργανισμοί από όλο τον κόσμο ενώνονται σε αλληλεγγύη για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο των οθικών και την υποστήριξη για καλύτερη περίθαψη και θεραπεία. Και φυσικά ξέρουν πολύ καλά όλες οι γυναίκες και θα πρέπει να το ξέρουν ότι το νούμερο ένα τι είναι? Η πρόληψη.
0: Εννοείται.
1: Και Παναγή, Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου σήμερα.
0: Ο Νίκος, χρόνια πολλά, Νίκο μου.
1: Είναι μια μέρα για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά, έτσι, τα πιο γλυκά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει και πολλές φορές δυστυχώς τα βλέπουμε εκεί πέρα αυτά τα υποειδή να τα ταλαιπωρούν πάρα πολύ και χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα.
0: Μια φορά στη ζωή μου, παρακαλώ. Γιώργο, έχω ανέβει σε γαϊδουράκι. Ναι. Ήμουνα
1: γιατί
0: και πιο νέος, θα σου πω γιατί, φίλε. Γιατί είχαμε πάει.
1: Πιο νέος ήσουν και πιο βαρύ, θυμάμαι.
0: Με ένα κορίτσι που είχα τότε, είχαμε πάει στην Ήδρα, θυμάμαι.
1: Συγγνώμη, ανέβηκες με κορίτσι μαζί σε γάιδαρο στην Ήδρα. Γιατί?
0: Όχι μαζί, ένα εκείνη, ένα εγώ. Και είχα κλείσει ένα δωμάτιο να μείνουμε στην Ήδρα, παιδιά, που ήταν ψηλά πάνω από το λιμάνι στο βουνό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου φεύγε η γλώσσα για να ανεβοκατεύω. Είχαμε τρεις, φαντάσου.
1: Του γαϊδάρου του φύγει, όχι.
0: Μέχρι τη μέρα που θα φύγουμε, πόσες φορές θα χρειαστεί να ανεβοκατεύω στο δωμάτιο εκεί πάνω. Λοιπόν, τελευταία μέρα δεν άντεξα και λέω θα ανέβω με γαϊδουράκι. Το λυπήθηκα τόσο πολύ, έκτοτε δεν έχω ξανανέβει ποτέ στη ζωή μου. Αλήθεια στο
1: λέω.
0: Αν και λένε ότι δεν έχει θέμα το γαϊδουράκι, είναι για αυτή τη δουλειά, ναι.
4: Δεν είναι για αυτή τη δουλειά, δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Εμείς το κάναμε.
1: Εμείς το κάναμε για αυτή τη δουλειά. Ναι.
0: Περίμενε, ρε φίλε, εντάξει. Ναι.
1: Δεν γεννήθηκε και είπε. Α, ένας άνθρωπος, θα το κουβαλήσω. Θα περάσω καλά σήμερα να παίξουμε. Πάρε και εσύ αυτή την κοπέλα. Έλα. Πάμε να παραβγούμε μέχρι την κορυφή του λόφου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1821 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη στη μάχη της Γραβιάς. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Σαν σήμερα το 1886 το φαρμακείο Jacob στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Αλήθεια σου λέω.
0: Όντως.
1: Ναι,
0: τότε ήταν για φάρμακο, δεν ήταν όμως, έτσι δεν ξεκίνησε?
1: Φάρμακο, ναι, φάρμακο. Και έτσι συνεχίζουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, 1897 λήγει μεταπινοτική ήταν τον Ελλήνων πόλεμο με την Τουρκία. Το 97, το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυση του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το ήξερες αυτό, πού να το ξέρεις?
0: Έχει χωριό Ταράτσα η Λαμία?
1: Μόνο αυτό, ότι λίγη μεταπενετική ήταν τον Ελλήνων, λέω, πόλεμος με την Τουρκία το 1897, αυτό δεν τα άκουσες. Δεν το επεξεργάζεται το DNA σου, επειδή είσαι μεγαλωμένος με ηρωικές προσπάθειες των Ελλήνων μόνο. Όχι, ήττες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σαν σήμερα το 1933 ο Μαχάτμα Γκάντι ξεκινά απεργία πείνας 21 ημερών σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της Βρετανικής κυριαρχίας στην Ινδία και τα καταφέρνει αργότερα, έτσι. καταφέρουν να ανεξαρτοποιηθούν. Σαν σήμερα το 1980 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει την εξάλληψη της ευλογιάς. Ετοιμάζεστε σιγά σιγά, έτσι, για χανταϊό, ε?
0: Έλα, σταμάτα, πούμε αυτά. Γιώργο, σταμάτα.
1: Τι, κάθε 6 χρόνια θα έχει έναν ιό, έτσι πάνε τώρα. Το 1989 τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη αποπειράται να δολοφονήσει με έκρηξη παγιδευμένου οχήματος τον πρώην υπουργό Γιώργο Πέτσο. Σαν σήμερα κοιτή από τη ζωή, δεν τους ξέρεις.
0: Ωραία,
1: τους
0: πω. Πήγαινες γεννήσεις.
1: Πάω στις γεννήσεις. Ο Ρίκος Ντινάν το 1828. Το 1927 ο Ρίκος Θαλασσινός, Έλληνας σκηνοθέτης. Η Μαρία Λιφέρη το 1950. Ο Βασίλης Κούκουρας το 1961. Μου λείπει ο Βασίλης Κούκουρας από την ελληνική τηλεόραση.
0: Πού είναι ο Βασίλης ο Κούκουρας?
1: Ο Βασίλης Κούκουρας είναι, θυμάσαι, έτσι, που ήταν στο Κωνσταντίνο και Ελένης, που ήταν μοναδική μου αγάπη.
0: Αυτός
1: ο ψηλός,
0: είναι.
1: Ρε. Ναι, ρε, ο Βασίλης Κούκουρας, ρε, τομερός.
0: Νομίζω κάνει θέατρο, ρε, εσύ δεν κάνει.
1: Κάπου κάνει θέατρο. Ναι,
0: νομίζω κάνει θέατρο.
1: Θέατρο και τον είδα κιόλας, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάνει σε ένα θρίλερ, ένα θρίλερ. Αχ, που είναι ένα. Έλα, ο Γρηγόρης με έστειλε το εδώ αυτό. Που είναι μια ώρα συγκεκριμένη, 2 και 14, ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Α, δεν ξέρω, αλλά ναι, ξέρω ότι το αγαπάει πολύ, πολύ το θέατρο ο Βασίλης Κουκουράς.
1: Έλα, φιώνα σήμερα... μου, μοναδική μου αγάπη, τι κάνεις. Και σήμερα έγινε έθλια και ο Θοδωρής Παπαλουκάς που γεννήθηκε το 1977. Χρόνια πολλά και στον Θοδωρή.
0: Ο Ενρίκη Ιγκλέσιας, ας πούμε, δεν σε νοιάζει. Τον πήδηξες.
1: Όχι πολύ. Ναι. Μην απαντήσω καλύτερα.
0: Όχι, σταμάτα.
5: Ζήσε μάι μου να φας.
6: Μια καλαμαράκια.
7: Μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάδες και ψωμί και σούπα.
8: Αν έχει. Κάτι ελαφρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, για πάμε να δώσω και το καλάθι του Ανδριόπουλου έτσι από νωρίς το πρωί. Τώρα στέλνετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, για να βρεθείτε σε ένα από τα 7 καταστήματα στο Περιστέρι, στο Γέρακα, στη Μεταμόρφωση, στην Αργυρούπολη, στο Κερατσίνη, στον Άγιο Στέφανο και στη Νέα Ιωνία. Και φυσικά έχουν και κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ με ένα μόνο τηλεφώνημα. Ένα καλάθι κρέατα θα δώσουμε και σήμερα. Στείλτε μήνυμα για να το διεκδικήσετε.
1: Λοιπόν, για να μην ξενερώνετε και μια βάλιτσα αεροδρόμια, έτσι απλά φορτώστε ό,τι θέλετε και φεύγετε για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο. Χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο ηγουμενή τσαμπάρι, 39 ευρώ, ενώ με αυτοκίνητο μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και φυσικά έχουμε διαγωνισμό που θα κληρωθεί σήμερα, έτσι. Ένας νικητής θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Και το μόνο που πρέπει να κάνετε αυτή τη στιγμή για να προλάβετε κιόλας, να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber σου φέρες στο 6936 10 10 22 και να γράψετε Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Και αυτή η κλήρωση. Καλημέρα, Νανσούλα.
2: Καλημέρα, αγόρια. Τι κάνετε?
0: Γιώργο, ήρθε η Νάνση.
1: Γεια σου, Νάνση. Είσαι σου, πολύ όμορφη σήμερα.
0: Αφού δεν την έχεις δει.
1: Δεν πειράζει.
2: Το δέχομαι όμως. Γιατί είμαι σίγουρη ότι έχεις υπέροχες μαντικές ικανότητες.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Είσαι σαν την Τενταμούν.
2: Ποια είναι η Τενταμούν, ρε Γιώργο? Μα ακούγεται σαν την Τακαμούρη.
1: Του ένα του, ρε. Του η πιο όμορφη πριγκίπισσα. Τενταμούν.
2: Τενταμούν, τι λένε αυτοί?
0: Σωσουί.
1: Τέντα. Τενταμούν.
0: Τενταμούν. Τενταμούν. Τέντα.
2: Δεν θέλω να σου ζητήσω μου τη στείλει σε φωτογραφία.
0: Την Τενταμούν.
2: Δεν θέλω καν να την φανταστώ.
1: Την έχω μόνο σε μούμια. Λοιπόν, θα σας στείλω, πολύ ωραία.
0: Για πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Έξι ώρες, έξι ολόκληρες ώρες κράτησε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι. Αφώνομαι, ρε φίλε, δουλεύουνε πάρα πολύ.
0: Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια.
2: Μου στείλε την Τέντα Μουν μαζί με ένα πεσκέσι που δεν το είχα δει. Τώρα είδα και το
0: άλλο. Ωραία. Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, υδρώστε όλη τη φανέλα, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα καρφιά και οι γκρίνιες.
1: Κυριάκο, θα μυρίζουν μετά. Θα μαζεύεστε και θα μυρίζουν.
0: Ο πρωθυπουργός, λέει, αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπερασπιζόμενος τους βουλευτές και καλούντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να αποφύγει την πολιτική εμπλοκή, ενώ ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές θα είναι εντός ψηφοδελτίων εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα.
1: Μήπως προσπαθεί αυτή η κοβέση να γίνει πρωθυπουργέσα εδώ σε εμάς?
0: Λες, Γιώργο, το έχω σκεφτεί και εγώ
1: πιστεύω,
0: να σου πω.
1: Ναι, φίλε, θέλει κάποια αξιώματα και αυτή έχει ζηλέψει τους δικούς μας βουλευτές. Και θέλει και αυτή να γίνει. Γιατί όχι? Πόσα λεφτά βγάζουν?
0: Δίκη εντός τριών μηνών για υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα με τροπολογία Φλωρίδη, εφόσον η Βουλή δώσει την άδεια.
1: Κάτι που λέει δεν θα τη δώσει.
0: Και εγώ το. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω κι εγώ.
1: Κάπως τους είδα, ναι, κάπως σήμερα ήταν λίγο περίεργο.
0: Το δημογραφικό πάει σχολείο. Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια, μόλις 70.000 μαθητές του χρόνου στην πρώτη δημοτικού.
2: Αλήθεια, λες?
0: Και αυτό είναι κάτι, παιδιά, το οποίο θα πρέπει να μας.
1: Υπέροχο.
2: Να μας πούν και πόσοι δάσκαλοι και πόσοι καθηγητές είναι στα αντίστοιχα παιδιά.
0: Να μας φοβήσει.
1: Σιγά, ξέρεις τι, θα το φέρουν μία ή άλλη. Υπήρχε κόλπο, εσείς δεν το είχατε καταλάβει. Μειώνουμε τους μαθητές για να φαίνεται ότι είναι στελεχωμένα τα σχολεία.
0: Πω, φίλε.
1: Λιγότεροι καθηγητές.
0: Έχει
1: γίνει πρόβλεψη.
0: Ξέρεις πόσα δημόσια σχολεία, και στο λέω επειδή το ψάξα, γιατί μπήκα στη διαδικασία και

0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι, είναι πολύ δυσάρεστο αυτό το πράγμα. Πολύ, πολύ.
1: Σας δεν κάνεις όμως και τίποτα.
0: Εγώ έκανα.
1: Τέσσερα έκανα. Τι άλλο να σου
0: Εγώ
1: κάνω.
0: Έκανα δύο.
1: Όχι, είστε δύο. Εσύ και
0: δεν έκανα.
1: Ένα παραπάνω.
0: Εγώ στέλνω έναν στην πρώτη δημοτικού του χρόνου.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος έχει κάνει τα πιο πολλά από
0: ο Γιώργος, ναι. Ο Γιώργος, ναι.
1: Εγώ σας έχω καλύψει. Σαν εκπομπή σας έχω
2: καλύψει. Εγώ σε σένα στηριζόμουν πάντα.
1: Κάνει κάλυψη.
0: Και να ξέρεις, Γιώργο, πιστεύουμε ότι ποτέ δεν είναι αργά, ε.
3: Ναι,
0: όταν το ζεις ακόμα.
1: Χαλάς το σώμα μου με αυτά. Έχει ξεκινήσει το πισί μου.
0: Δεν έχει προσβληθεί από Χανταϊό ο 70χρονος Έλληνας από το κρουαζιερόπλοιο. Τι προβλέπετε να γίνει με τους επιβάτες?
1: Πού θα κάνετε καραντίνα τώρα πέρα από την πλάκα, έλα.
2: Αχ, Γιώργο, μιλες τέτοια.
0: Ναι, Γιώργο, πραγματικά όμως μιλες τέτοια.
1: Παιδιά, δεν... έρχεται, παιδιά. Είναι τώρα. Εγώ
3: δεν είμαι
1: νομοσυλλόγο, εγώ τα ξέρω αυτά.
2: Δεν με ενοχλεί. Να κάνουμε πάλι καραντίνα.
3: Περάσαμε πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Φίλε, ήταν ωραία.
0: Είστε βλαμμένοι εκεί.
3: Ακριβώς. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Χορτάριασε η φύση, βγήκανε λουλουδάκια.
3: Ακριβώς. Μπράβο, Γιώργο.
0: Τώρα ρε παιδιά,
1: Στέλλα,
0: Γιώργο.
1: Δεν είναι μεγάλα κατουρίσιο ο Απρίλης, ο σκύλος.
2: Ότι όταν. Το πότε ο γλυκούλης ο Απρίλης. Όταν με τον κορονοϊό, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι καθάρισε ο ουρανός. Έβλεπες πραγματικά τελείως διαφορετικά την ατμόσφαιρα. Τη φύση, ίσως. Ίσως ανά 10 χρόνια θα έπρεπε να κλεινόμαστε όλοι για 5 μέρες στα σπίτια μας, ξέρω εγώ. Κάτι να γίνεται. Να την ηρεμούμε κάπως στη φύση. Ναι, καλά, το τσιμπούρι, το μεγάλο, εννοείται είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι, τώρα εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό με το χανταϊό. Τι αυτό χτυπάει στο αναπνευστικό, τι.
2: Παιδιά, δεν θέλω καν να μπω στη διαδικασία να διαβάσω τι είναι
0: εσύ,
2: ο χανταϊός.
0: Εσύ, Γιώργο μου, που τα ξέρεις όλα αυτά.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και είναι ένας ιός ο οποίος υπάρχει πολλά χρόνια, όπως υπήρχε και ο κορονοϊός πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όλο αυτό το.
3: Από
1: πολύ, πολύ περίεργο. Όλο αυτό ένα πλοίο στη μέση του πουθενά και που έχει αποκλειστεί και έχει εκεί δύο κρούσματα. Και πολύ δραματικό. Πολύ story ταινία. Μου θυμίζει σαν του άλλου που φάγανε την νυχτερίδα στην Κίνα. Δηλαδή, ναι. Άλλο ένα. Κοίτα να δει πώ την πατήσαμε.
2: Βέβαια,
1: υπάρχει
2: ψέμα.
1: Και κρούσμα στο Ισραήλ, έτσι. Το οποίο ήρθε από Ανατολική Ευρώπη.
0: Αυτό, Γιώργο, μάθλη. Αν δεν κάνω λάθο και αν έχω διαβάσει καλά, είναι ένα ιό που είναι μέσα στα τροκτικά ω επιτοπλίστων. Μεταφέρεται ω επιτοπλίστων από το ποντίκι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Καλά δεν τα λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό διάβασα. Μεταφέρεται στον άνθρωπο. Βέβαια πίστευαν ότι δεν μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μόνο από τα τροκτικά. Και τώρα λέει παρατηρούν ότι ίσως να μεταφέρεται
1: θυμίζει.
0: Και από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό το
0: όλο
1: story.
0: Αυτό το πολύ... story, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Παπατζηλίκη. Και κοίτα να δεις τώρα που η Moderna, η εταιρεία, είχε προλάβει και είχε φτιάξει σε συνεργασία εκεί με κάτι διάφορους τύπους.
0: Πρόλαβε.
1: Είχε φτιάξει εμβόλιο, ναι.
0: Τι λες τώρα, ρε παιδάκι,
1: υποθέτοντας ότι κάποια στιγμή θα μας κάσει αυτό.
3: Έμαρε, ναι, είναι και αυτό.
2: Θα σας πω κάτι. Εγώ εμβόλιο δεν ξέρω να κάνω.
0: Αλήθεια. Όταν εγώ σας τα έλεγα για τον COVID, μου λέγατε ο ψεκασμένος.
2: Δεν σε λέγαμε ψεκασμένος. Σου λέγαμε ότι αναγκαστικά πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε άλλους χίλιους λόγους, ας πούμε, ψεκασμένο. Αλλά αναγκαστικά το κάναμε. Δηλαδή πήγαμε, τα βαρέσαμε αναγκαστικά. Μπορούσαμε να βγούμε έξω διαφορετικά. Εμείς δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε.
1: Εγώ, παιδιά, σας χαιρετώ από τώρα, θα πάρω τα ρίσκα μου.
0: Και εγώ, Γιώργο.
2: Και εγώ θα τα πάρω τα ρίσκα μου, Γιώργο. Και άμα μπορέσω να έρθω και που είσαι εσύ, να τα πάρουμε όλοι μαζί παρέα.
1: Έχω μια φωλίτσα για όλους μας.
0: Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες στο ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Ξυπνούσε από τις 6 το πρωί και δεν έβρισκε ούτε μία ξαπλώστρα. Μπράβο και τα συγχαρητήριά μου να πω εγώ στο συγκεκριμένο κύριο τον Γερμανό. Την στήριξή μου γιατί έχει καντήσει αηδία πλέον αυτό το πράγμα με τις ξαπλώστρες. Και στις παραλίες και στα ξενοδοχεία. Μπράβο του. Μπράβο του, μπράβο.
2: Σε ρωτώ, Νίκο, τι έκανε, δεν το προλάβαμε.
3: Γιατί δεν το άκουσε την Άνση.
0: Κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες.
1: Συνέχεια. Θα ψέξει το πρωί.
0: Που πρέπει να έχεις φορολογική δήλωση πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για να βρεις ξαπλώστρα σε παραλία. Τι ξεφτύλα είναι αυτή που έχει γίνει πλέον.
3: Ρε, καλά, δεν γίνεται
2: σε αυτό λόγο.
0: Μα όχι, έτσι είναι, ρε
3: παιδί. Δεν είναι Παναγία έτσι.
0: Πα στην παραλία 8 η ώρα το πρωί και λέει οι πρώτες δύο σειρές είναι κρατημένες. Τι λες, ρε γελίε. Γιατί είναι κρατημένες.
3: Γιατί είναι κρατημένες.
0: Όχι, δεν είναι κρατημένες.
2: Γιατί
0: δεν είναι κρατημένες.
1: Αν ο Γερμανός κατέβαινε μόνο με σορτσά και 30.
2: Και εμείς την κρατάμε. Πληρώνουμε για 15 μέρες να έχουμε τις συγκεκριμένες
0: ξαπλώστρες.
3: Δεν απαγορεύεται, όταν... Παναγή. Υπάρχει και application το οποίο μπαίνεις μέσα και κρατάς την ξαπλώστρα σου. Τι είναι αυτό που λες? Τι απαγορεύεται?
0: Εγώ ξέρω ότι η ξαπλώστρα είναι πα, την προλαβαίνεις κάθεσαι. Ξαπλώστρα ή όχι.
2: Όχι, δεν είναι, την πληρώνω.
3: Αυτό την πληρώνουμε. Σε μαγαζί μιλάμε τώρα, έτσι.
2: Σε μαγαζί δεν είπαμε να πάμε στις δημόσιες.
0: Ωραία, πα εσύ δηλαδή. Πα εσύ κι άλλοι 10 σαν και σένα.
2: Έχει κάποια χωριά.
0: Και κρατάς ένα μήνα ξαπλώστρα. Και πάνε, δεν υπάρχει ξαπλώστρα, είναι όλες κρατημένες.
3: Πληρώνω.
0: Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό αυτό.
3: Μα τι λες, Παναγία,
1: να φτιάξουμε application. Εγώ δεν το βρίσκω σωστό. Ξύπνα.

0: Υπάρχει, υπάρχει.
1: Να φτιάξουμε application. Καπατζοτέν.com. Με ένα ευρώ. Να κρατάμε εξαπλώσεις παντού. Να γίνει μπάχαλο, φίλε, εκατομμύρια.
2: Παιδιά, τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι κατά σε αυτό. Άμα θέλει κάποιος να προσφύγει στα δικαστήρια,
0: να κάνει έφεση.
3: Τουρισμός εις πράξεις 23,6 δισεκατομμύρια και πάνω από 43 εκατομμύρια ταξιδιώτες το 2025. Τι δείχνουν τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας?
2: Τι
3: είπα. 23,6 δις.
1: Πολλά λεφτά, παιδιά.
3: ΔΥΠΑ, έρχονται ευκαιρίες απασχόλησης για περίπου 60.000 ανέργους με έμφαση στις γυναίκες και τα ευάλωτα άτομα. Και τελευταίο νέο, βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή. Ο Ομπάμα επιμένει ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν και θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους.
2: Εγώ πάντως, εάν πια δεν αρχίσουν να μας μιλάνε με στοιχεία και να μας δείχνουν πράγματα, θεωρώ ότι μας δουλεύουν.
3: Δεν πιστεύεις τίποτα, παπάτζα όλα.
1: Δεύτερη φορά που βαράνε καμπάνες.
2: Ναι.
1: Στο λέει ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, έτσι.
3: Πω πω φίλε.
2: Ξέρεις όμως
1: δεν
2: κάτι.
1: Δεν το λέει μακί στο δρόμο κάτω.
2: Επειδή έβλεπα και όλα τις θεωρίες συνωμοσίας για το αν πήγαν αυτοί στη Σελήνη ή όχι τώρα πάλι. Δεν ξέρω, Γιώργο. Θα σου στείλω κι εγώ κάτι βιντεάκια.
1: Είπαμε, Σελήνη είναι ντεκόρ, δεν υπάρχει.
2: Δεν ξέρω.
0: Είχαμε μόνο τον Γιώργο, τώρα κάθε βράδυ τι είναι.
2: Εγώ πια δεν τα πιστεύω.
1: Ντεκόρ.
2: Εγώ πιστεύω ήταν στούντιο.
0: Λέγε, ρε Γιώργο. Είμαστε σε στούντιο εμείς.
1: Εμείς είμαστε στο στούντιο.
2: Αυτή είναι, εμείς είμαστε σίγουρα.
1: The Truman Show.
2: Αλλά είδα κι άλλοι σε στούντιο. Εγώ δεν τα πιστεύω πια.
0: Δεν υπάρχει Σελήνη, θα με τρελάνετε.
2: Γιατί δεν είπα εγώ δεν υπάρχει
0: Σελήνη. Έχουν γραφτεί τόσα τραγούδια για το φεγγάρι.
2: Κάτι υπάρχει, αλλά.
3: Γιατί η γη και η Σελήνη τη Βανδύ.
2: Γιατί πήγαν αυτοί και γυρίσαν και πετάξαν τόσο γρήγορα.
1: Σε 10 μέρες μου.
2: Τίποτα δεν πιστεύω.
3: Αχ, ο δεύτερος Λιανός δεν θα το αντέξω. Αλήθεια το λέω, φύγε.
1: Καλούδη κάνει 12 ώρες αυτά στη Ρόδο. Μα και άλλοι σε 10 μέρες πήγαν ήρθαν. Γεια

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
9: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
10: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
11: Ο Χατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτη αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
12: Φωτιά στη νύχτα.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
15: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα. Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
16: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
15: Θανάση, πες μου κι άλλα.
16: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
21: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
20: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
22: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
20: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
23: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
20: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
24: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
20: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
25: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
20: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
26: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
27: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
28: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
29: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
30: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
31: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
32: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
31: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
32: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
33: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Είναι ο μάις δίχως στέρι, φαγητό δίχως πιπέρι.
6: Πρωινό σφαίρα 102,2.
7: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον σφαίρα 102,2.

0: Τι ακούω, Παναγία μου. Ένα μικρόφωνο ανοιχτό δεν μένει μια μέρα.
1: Δεν μπορεί να τα πει.
2: Πες το.
1: Μπορεί όμως να παίξει φάκελα.
2: Αχ, για πάμε να παίξουμε τα φάκελα. Πόσα θα δώσουμε, Νίκο, θα δώσουμε 3.000.
1: Ναι, ρε, Παναγία.
3: Δώσε ρε, από την ψυχή σου να βγει, ρε.
0: Εμείς θα δώσει 7.000, Παναγία.
1: Δώσε, ρε.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
2: 500 ευρώ θα δώσουμε από ό,τι καταλάβατε. 9 φακέλους κρατάω στα χέρια μου. Θα επιλέξετε τους 3. Ένα σωστό συνδυασμό για να βγάλουμε άθροισμα 7 και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά είναι δικά σας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι υποτονικότητα είναι.
3: Από ποια μονή είστε εσείς?
2: Ή και ερωτισμός, δεν ξέρεις.
6: Με ακούτε, εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι, εσείς είστε.
1: Εσείς είστε.
2: Για σας λέμε τόση ώρα.
6: Α, ναι, οκ, από Καλαμάτα.
2: Α, από Καλαμάτα.
1: Κωνσταντίνος έχει ξαναπάρει από Καλαμάτα.
2: Κωνσταντίνος έχει ξαναπάρει. Έχει κερδίσει τίποτα, Κωνσταντίνε.
6: Άλλη μια φορά έχω πιάσει γραμμή στους φακέλους.
1: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και τον Πάτερ να σου κάνει κάποιους χαιρετισμούς.
3: Καλημέρα, Τέκνον, πώς είστε, καλά είστε?
6: Καλά είμαι, καλά είμαι.
3: Χρόνια πολλά κιόλα σήμερα, Αγίου Θεολόγου.
6: Χρόνια πολλά.
1: Πείτε του να χαίρετε τον πατέρα του.
2: Ναι, όχι, δεν είναι.
3: Γιορτάζει ο πατέρας Θεολόγος είναι. Βοήθειά μας.
6: Χρόνια πολλά.
2: Δεν είναι, ο Κωνσταντίνος είναι σε άλλη φάση τώρα.
1: Καλή τύχη. Όχι, το διασκεδάζει.
6: Το διασκεδάζει όλη η γέννα, απλά δεν ότι θα πιάσω. Γι' αυτό...
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, την προηγούμενη φορά δεν είχες κερδίσει, δεν πέτυχες το σωστό συνδυασμό, ε.
6: Όχι, δεν είχα πάρει φακέλους, στο Beat the Bomb είχα πάρει.
2: Α, ούτε εκεί κέρδισες.
6: Όχι.
2: Αμάρε, Κωνσταντίνε.
1: Για να δούμε σήμερα.
6: Την προηγούμενη φορά μην είχες πει και ψωνάρα, ε.
2: Εγώ εσένα.
6: Ναι.
2: Α, τώρα έχει άλλα κατροπάριο, δεν θα
3: τον πέτυχε στα νεύρα του.
1: Τώρα τον βλέπει, είναι πιο ταπεινό ο Κωνσταντίνος.
2: Κάτι είχε πει, Κωνσταντίνε, τι είχε πει και στο χαπί αυτό?
6: Είχα πει ότι σπουδάζει χοληψία, ότι ήθελα να κάνω ραδιόφωνο.
2: Α, ήθελε να φάσει θέση του καλούδι.
6: Δεν είχα τηλεφώνη, καμία θέση.
0: Δεν πειράζει.
3: Παναγία, παιδί μου, θα πρέπει να εξομολογηθεί αργότερα.
2: Να εξομολογηθώ, πάτερ μου, να εξομολογηθώ. Τι να κάνω. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου.
1: Αν και κανονικά τα φάκελα θα πρέπει να μας τα παρουσιάσει ο Πάτερ.
2: Σου λέω τα φάκελα. Λουλούδια, κεραυνός, ο στόχος, ο ροζ φάκελος, ο πουά, η αγελάδα, το ούφο, το μουστάκι, οι βούλες και το σουβλάκι. Τρεις φακέλους επιλέγεις, βγάζεις άθροισμα 7-500 ευρώ είναι δικά σου.
6: Αγελάδα.
3: Το σουβλάκι είναι νηστεία σήμερα, Παρασκευή.
2: Αγελάδα. Πολύ ωραία.
6: Σουβλάκι.
1: Αμαρτωλός, πάτε.
0: Βάφτισε το πάτε.
2: Και το μουστάκι. Έβγαλα.
3: Ξομολόγησες μετά.
2: Λοιπόν. Ξεκινάω. Θα ξεκινήσω με το σουβλάκι λόγω του πάτερ πρώτα.
3: Αντίκριστο.
2: Κωνσταντίνε μου, το σουβλάκι κρύβει μέσα τον αριθμό...
1: 5.
2: Το νούμερο 5.
1: Πάμε για 2 και 0.
6: Για να δω.
2: Πάει το 5. Θα συνεχίσω με το μουστάκι, όπως εγώ τα κρατάω. Ο φάκελος μου το μουστάκι κρύβει μέσα το νούμερο...
1: Άστα. Κρύβει το 3 και πήγαμε στα 8.
2: Και ανοίγω, και ανοίγω και το φάκελο με την αγελάδα που έχει μέσα το 7.
1: Έκανε τρελό συνδυασμό.
2: Καήκαμε.
6: Πήγαμε πολύ.
2: Κωνσταντίνε μου, δεν πειράζει, ξέρεις τον τρόπο, θα ξαναπάρεις τώρα, εντάξει.
6: Θα ξαναπάρω, ναι.
2: Έγινε, καλημέρα, φιλιά.
6: Καλημέρα, γεια.

0: λοιπόν και να σας πω πριν πάμε στα νέα για το καιρό, ότι για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας ο προορισμός είναι Veneta Cucina, παιδιά. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucina, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις του σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Veneta Cucina δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
1: Λοιπόν, παιδιά, Εξάλκο δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι μια από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου που πάνω από 50 χρόνια τώρα με παραγωγή αποκλειστικά στην Ελλάδα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου όπως ανοιγόμενα και σειρώμενα συστήματα για άριστη θερμομόνωση και εγωμόνωση, πόρτες εισόδου για ασφάλεια καθώς και βιοκλιματικές και σταθερές πέργολες, συστήματα για προσώπηση κτηρίων και κάγκελα αλουμινίου για αισθητική που ξεχωρίζει. Μάθετε τα πάντα στο exalco.gr. Εκεί θα βρείτε και το δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών της Εξάλκο σε όλη την Ελλάδα για να επιλέξετε το πιο κοντινό σας κατασκευαστή.
0: Αυτό ήτανε, πάμε για τον καιρό.
1: Αυτό ήτανε, ναι.
0: Για ρίχτω.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες στην Αττική. Ξεκινώντας από τη σημερινή ημέρα, όπου θα κυλήσει τις επόμενες ώρες με αρκετή συννεφιά, θα έλεγα, η οποία θα γίνει λιγότερη μετά το μεσημέρι. Μάλιστα, μέχρι και λίγο πριν το μεσημέρι, υπάρχει πιθανότητα να ψυχαλίσει για λίγο τοπικά. Οι άνεμοι από νότιες γενικά διευθύνσεις θα πνέουν λίγο πιο ενισχυμένοι, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές, στα 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία κοντά στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου το πολύ, αργά το μεσημέρι. Αυτό κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, το Σάββατο θα κυλήσει με λιακάδα, λίγες αραιές συννεφιές κυρίως το πρωί, οι άνεμοι εξασθενημένοι όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στο εσωτερικό της Αττικής, ακόμα και στα ορεινά ή ημιορεινά βόρεια προάστια, στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στις παράκτιες περιοχές εξαιτίας της θαλάσσιας αύρας η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη και το Σάββατο και την Κυριακή, όπου θα κυλήσει η μέρα με ηλιοφάνεια και γενικά εξασθενημένους ανέμους. Η Δευτέρα, 11 Μαΐου, προβλέπεται ότι θα έχει επίσης αρκετή ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές συννεφιές, ενώ όλες τις επόμενες 2 με 3 ημέρες θα υπάρξει και κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της σχετικά μικρής όμως μεταφοράς αφρικάνικης σκόνης. Αυτό που αναμένεται την Τρίτη, 12 Μαΐου, θα είναι μια ημέρα με ηλιοφάνεια. Θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι όμως στα 4 με 5 και τοπικά έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο. Μάλιστα σε περιοχές Αττικής την Τρίτη, την ερχόμενη, δεν αποκλείεται να έχουμε και 29, 30, τοπικά και 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
2: Σε ένα στέφανο του Μάη.
4: Με φώναξε κανείς.
2: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Γιώργο. Δώσε μας το διαγωνισμό.
1: Ωραία, διαγωνισμός παιδιά από την Λουξούρις. Λουξούρις σαν καιρό έχουμε παιδιά. Έχουμε από την Ιντερμέντ διαγωνισμό. Ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας. Λουξούρις σαν καιρό από την Ιντερμέντ. Με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Το δίνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Το ξέρω, το αγαπάτε. Στείλετε λοιπόν ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα στο 6936101022 γράφοντας τη λέξη Ιντερμέντ και το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε το και θα δούμε εμείς τι θα κάνουμε για σας.
2: Λοιπόν, θα δώσω και εγώ διαγωνισμό και θα δώσω την τούρτα από το Περά. Γιατί ξεκινάει η περίοδος που τα δίνουν όλα στο παγωτό. Μιλάμε για χειροποίητο, φανταστικό παγωτό με γεύσεις που πραγματικά δεν θα ξέρεις πια να πρωτοδοκιμάσεις. Και φυσικά μην ξεχνάτε πως το Περά έχει το πιο τέλειο και προσεγμένο καφέ στην περιοχή. Φρέσκα πρωινά, snack, sandwich, τα πάντα μπορείς. Σαλάτες που φτιάχνονται κάθε πρωί. Μόνο τα καλύτερα με την ποιότητα Περά. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Σαββατοκύριακο στο Περά θα βρείτε και τα weekend special γλυκά που φτιάχνονται μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Εκεί. Ένα από αυτά είναι και το Σέντον Ωρέ. Εντυπωσιακό και στην εμφάνιση και με απίστευτη γεύση. Λοιπόν, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στην Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου απέναντι με ένα τεράστιο πάρκινγκ. Και δίνουμε δώρο μία τούρτα Λότους και για σήμερα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber, Οπερά και ονοματεπώνυμο 6936101022. Πάμε για παιδικό τραγουδάκι.
0: Εννοείται.
2: Για σήκωσε την τηλεφωνική γραμμή.
0: 211-7007-931.
2: Νάντσι ανέλαβε.
0: Άμα ξανακάνεις το Γρηγόρη, θα φας μπούφλα.
2: Έλα Νάντσι, το παιδάκι
0: δεν μπορεί
2: να σ' ακούσει.
3: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε, δεν σε ακούμε πολύ καθαρά για κάποιο λόγο.
3: Μας ακούτε?
0: Τώρα ναι.
3: Εγώ είμαι ο Μάξιμος και αδελφή μου είναι η Αλκμίνη.
0: Μα τι ωραία ονόματα. Καλημέρα, γεια σου Αλκμίνη, τι κάνεις?
4: Καλά.
2: Και μετά θα μου πεις εσύ Γιώργο για τον Λέανδρο.
1: Ναι, οκ. Από ποια εποχή καλείτε?
2: Σαν δεν τρέπεσαν τα παιδάκια. Από ποια περιοχή μας καλείτε?
3: Σας καλούμε από την Πάτρα.
2: Από την Πάτρα.
0: Τι ευγενικά παιδιά.
3: Από την Πάτρα.
2: Μπράβο ρε Μάξι. Με Μάξι με πόσο χρονών είσαι?
3: Εγώ είμαι 11 και η αδερφή μου είναι 6.
2: 6 και 11.
0: Πες μου το λόγο που συνήθως τσακωνόσαστε.
3: Για το τι θα δούμε στην τηλεόραση.
0: Τι θέλει να δει η μικρή?
3: Η μικρή θέλει να δει διάφορα.
2: Όπως?
3: Ναι, θέλει να δει και Χάντριξ, τέτοια μικρά παιδικά. Εγώ θέλω να δω άλλα.
2: Εσύ τι βλέπεις, πες μου λίγο τι βλέπεις.
0: Ποιος υποχωρεί θέλω να μάθω.
3: Μερικές φορές εγώ.
2: Τι να κάνει, είναι μικρή.
1: Είσαι άργοντας.
0: Την πατάνε πάντα τα μεγάλα αδέρφια, πάντα υποχωρούν με τα μικρά.
3: Δεν πειράζει.
2: Γλυκούλη μου.
0: Κατά τα άλλα, είσαστε στο ίδιο δωμάτιο ή σε ξεχωριστό?
3: Είμαστε σε ξεχωριστά.
0: Είστε πολύ τυχεροί. Πού να την είχες και στο ίδιο δωμάτιο.
2: Δαμάτα.
0: Εγώ την είχα στο ίδιο δωμάτιο. Εκεί να δεις τα προβλήματα. Έχετε αποφασίσει ποιο τραγούδι θα ακούσετε? Γιατί είμαι σίγουρη θα πάμε και με τα νερά της μικρής.
3: Έχω αποφασίσει ποιο τραγούδι θα ακούσουμε.
2: Συμφωνήσατε και οι δύο δηλαδή?
3: Ναι, συμφωνήσαμε, ας το πούμε έτσι.
2: Μπράβο, ας το πούμε έτσι.
1: Ας το πούμε έτσι.
3: Θα βάλω και ένα που αρέσει να δεις. Είναι το Your Idol από την ταινία με τους δαίμονες.
2: Your Idol από την ταινία από τους
3: δαίμονες. Από το K-Pop Demon Hunters.
0: K-Pop Demon Hunters. Πάμε το. Τα έχετε μάθει όλοι, βέβαια. Πόσο μπροστά είστε, Κελιανός και Καλούδης. Τα έχουν αυτά για πλάκα.
5: Εγώ, ας πούμε, δεν τα ξέρω.
6: Και τους στίχους ξέρουμε.
0: Ξέρουν και τους στίχους απ' έξω. Δηλαδή, άμα θέλετε χοροδία, τίποτα για τέτοια, έχω εδώ τα αγόρια, είναι έτοιμα. Εγώ, πάντως, ο Νικόλας δεν είχε τέτοιο, παιδιά. Είμαι πολύ τυχερή.
2: Για ούτω Μάρκος.
0: Για πάμε όμως, γερότα του.
2: Λοιπόν, Μάξιμε και Αλκμίνη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσετε πολύ δυνατά, γιατί βλέπω εκεί πίσω από τα βουνά της Πάτρας να έρχεται ένας κύριος ο οποίος όλα του τα ρούχα σήμερα είναι κίτρινα. Φοράει και ένα κίτρινο μαγιό, έχει και μια κίτρινη πετσέτα, έχει και βατραχοπέδιλα, έχει και μάσκα, έχει και αναπνευστήρα. Παιδιά, μάλλον για μπάνιο θα πάει αυτός. Ποιος είναι, παιδιά?
3: Καπετάνιο!
2: Ναι! Αλκμίνη, γιατί δεν φώναξε!
7: Δεν σας ακούω!

0: Θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Μέγα.
3: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι? Γιατί? Τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκι.
8: Αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανική βλάβη σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
11: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
11: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς. Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
12: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
3: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
13: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983-690-000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στον χώρο σας.
14: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
14: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
14: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
10: Εύκολο να βρεις είσαι.
14: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
10: Όχι.
14: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
14: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
14: Ναι.
10: Για το Final Four.
14: Ναι, ναι.
10: Στην Αθήνα.
14: Ναι.
10: Γιατί
14: με ειρωνεύεσαι.
10: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
14: Κέρδισα.
10: Τι.
14: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
10: Πώς.
15: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
2: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
15: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
17: Αχ, μάη μου. Πάη μου.
18: Κοίτα, Μιχάλη μου. Το χάλι μου.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: λίγο δύο διαγωνισμούς που έδωσα νωρίτερα. Λίγο
1: με
0: διαγωνισμό.
2: Με μπήκες έτσι απότομα. Γιώργο Παναγής.
0: Λίγο διαγωνισμό Ανδριόπουλο. Έχει κερδίσει ο Τσιάνος Δημήτριος. Και διαγωνισμό Περά που έχει κερδίσει.
1: Θα τρελαθώ, Τσιάνο.
0: Η Αλίκη Σαρή. Και ξεκινάω διαγωνισμό για το ψυγιάκι του Βαλμά. Γιατί και σήμερα θα δώσουμε ένα ψυγείο γεμάτο προϊόντα Βαλμάς μέσα. Αποκλειστικά η φέτα Βαλμά, αυτή εξαιρετική. Αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Το 70% πρόβιο, το 30% γίδινο. Χρόνος ορίμανσης 3 μήνες. Έχει μέσα, παιδιά, και τι δεν έχει. Για να σας πω για το κοφινάκι, είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Ένα λοιπόν ψυγείο γεμάτο προϊόντα Βαλμάς θα γίνει δικό σας και για σήμερα. Τώρα στέλνετε μήνυμα Βαλμάς και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
2: Να μας πει και ο Γιώργος νομίζω κάτι.
1: Θα σας πω και εγώ, αλήθεια λες.
2: Ναι.
1: Αχ, δεν ήμουν έτοιμος, συγγνώμη, αλλά τώρα είμαι έτοιμος.
2: Δεν πειράζει, πες όμως για τον καφέ μας.
1: Α, για το καφέ σας. Θα σας πω για τον καφέ μας. Λοιπόν, ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και ο Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Όπω τέλειο πρέπει να είναι αυτό. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει τις δύο νέες γεύσεις Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις. Και εμείς κάθε εβδομάδα έχουμε δύο τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο, όντως ρε.
0: Ναι ρε.
1: Για ένα χρόνο καφέ.
2: Ναι.
1: Όπο, λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε, στείλετε SMS στο 19619 γράφοντας σφαίρα, κενό και την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, το νου σας ρε μάλια.
2: Τι
1: το έχω πει τρεις φορές. Έτσι ακριβώς. Κενό, μετά θα βάλετε ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Βασικό έτσι, media tel, χρέωση 0,34 ευρώ ένα SMS με FIPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Τα είπα όλα.
2: Τα λέει ρε παιδάκι μου.
0: Ο Φουλόπουλος. Ψώνεται στον αντικό ουρανό.
3: Παρακολουθήσατε στο γαράτι Destinator Edition 102.2 Pro. Ο ορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Μερά αυτού και αγκαβατού. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
2: Βαλάντη καλημέρα.
1: Τι κάνω, τι... Σε πολύ όμορφη, τι ομορφιέ σου σήμερα, Ράνση. Μπράβο, το σκόρδα.
2: Ευχαριστώ,
0: τι έχει γίνει σήμερα, παιδιά.
1: Τίποτα, έχω συνδεθεί στι κάμερε εκεί του σφαίρα και σα βλέπω. Σας βλέπω.
0: Πώ γίνεται αυτό, αφού οι κάμερε υποτίθεται ότι τα βλέπει μόνο η διεύθυνση του σταθμού.
1: Εγώ είμαι η διεύθυνση
2: του σταθμού. Ο Βαλάντης.
1: Εγώ τα έχω καλωδιώσει όλα αυτά, τα μεριμπέτια, τι αυγοθήκε από μέσα, όλα τα χαρτιά στην τουαλέτα, όλα εγώ τα βάζω αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τι κοιτά που βγαίνει.
2: Ποιο του βγάζει και είναι τόσο ορθογραφέ.
0: Ο Βαλάντης.
1: Εγώ τα γράφω. Και στο ασανσέρ αυτό δεν λειτουργεί που τα κάνω όλα με γιώτα, εγώ τα έχω γράψει.
2: Με του δικηγόρου εταιρεία ποιο μιλάει.
0: Ποιο μιλάει.
2: Ο Βαλάντης.
0: Ο Βαλάντης μιλάει και με
2: αυτό δεν θα βγάλει
1: τα πολύ κρίσιμα. Τα θέματα τα κρίσιμα εγώ τα χειρίζομαι, ναι. Εντάξει, έχουν πέσει πολλά πράγματα. Είχε να γράψει
2: σχέσεις.
1: Ο Χάρης στον καθρέφτη, δεν προλάβαινε. Μου λέει ανέλαβε. Μου λέει, του λέω άστα.
2: Και δημόσιες σχέσεις κάνει.
0: Εσύ έγραψε και τον καθρέφτη.
2: Ναι.
1: Το τελευταίο κεφάλαιο.
0: Α.
1: Μάλιστα. Εκεί που έχει θαμπόσει πλέον και δεν βλέπει καλά το είδωλό του. Εκεί εγώ, η δικιά μου ιδέα ήταν αυτή.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Βαλάντη, που θα πας διακοπές το καλοκαίρι, έχεις κλείσει.
1: Δεν θα πάω διακοπές γιατί έχω κανονίσει και θα είμαι εγώ τελικά ο πρώτος, γι' αυτό αντέδρασε ο Ομπάμας, που θα μιλήσει με τους εξωγήινους. Μίλησα με τον ξάδερφό μου που είναι στον Τραμπ εκεί το γραφείο.
2: Αν νόμιζα ότι θα έλεγες, μίλησα με τον ξάδερφό μου που είναι στον Άρη.
1: Όχι, δεν είναι στο. Αυτό είμαι τον Τραμπ, κατευθείαν μιλάει ο ξάδερφος και με κανόνισε. Θέλανε ένα πειραματόζωο το οποίο αντέχει. Έστειλε τις εξετάσεις αίματος, ήδη είναι όλα στο Θεό, λέει αυτό αντέχει, έχει περάσει πολλά. Μεγαλωμένος με κοκκινόχωμα, ξέρεις, έχω όλα τα αντισώματα και είμαι ο καταλληλότερος για να μιλήσει με τον εξωγήινο. Μάλιστα. Τον έχουμε τον εξωγήινο.
2: Ποια είναι
1: κάτω,
2: η πρώτη ερώτηση που θα κάνεις στον εξωγήινο, θα ήθελα να ξέρω.
1: Κοίταξε, κυρίως θα συνεννοηθούμε, μου είπανε με εκφράσεις.
2: Α.
1: Δεν μπορώ να κάνω τώρα τις εκφράσεις ραδιοφωνικά, πώς θα καταλάβεις. Ναι, θα του κάνω εγώ μια γκριμάσα, θα χαμογελάσω στην αρχή. Φαντάζομαι θα χαμογελάσει κι αυτός. Ναι, αν έχει στόμα θα χαμογελάς. Έτσι. Μετά θα κάνω τον ουρακοτάγκο.
2: Ναι.
1: Και θα κάνω, θα δείξω πίσω. Και καλά ότι εμείς ερχόμαστε από τον Πίθηκα, κατάλαβες.
2: Α, θα δείξεις πίσω.
1: Ναι, και μετά θα παρουσιαστώ κανονικά, έτσι. Και μετά θα μπει κάποιος ο οποίος θα κάνει τον άνθρωπο, μου πάνε. Τώρα δεν ξέρω γιατί αυτό το ρατσιστικό.
2: Ίσως επειδή έχω μεγάλα αυτιά, είμαι λίγο τριβωτός
1: και τα λοιπά. Τους είπα να κάνω εγώ το μετά. Μου λέει όχι, εσένα σε θέλουμε για το πριν. θέλουμε να δείξουμε τα στάδια της εξέλιξης.
2: Μάλιστα.
1: Λίγο προσβλητικό, το άκουσα, αλλά τα λεφτά είναι καλά. Έχω κάνει και χειρότερα πράγματα για τα λεφτά.
2: Ακριβώς, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς. Με την κίνηση, ναι, τι γίνεται?
1: Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου. Έχει πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή η Εθνική Οδό από το, εκεί το ύψος της Φιλαδέλφειας μέχρι, πού να σου πω, μέχρι τα ΚΤΕΛ και πάνω και κάτω. Έχει λίγο κινησούλα εκεί πέρα στην Αττική Οδό από τα Λιώσα μέχρι την, πού να σου πω τώρα, στο ύψος της Πεύκης, κάπου εκεί σταματάει η κίνηση. Έχει κίνηση εκεί στον κατεβασμό, πολύ στο ΚΑΤ στην Κηφισίας. Μετά πιάνει πάλι Χαλάνδρη. Ανεβασμός κλασικά από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, μέχρι εκεί Φιλοθέη, είναι λίγο πυγμένα τα πράγματα. Το κέντρο γίνεται χαμός, μην κατέβετε καθόλου, μην πάτε από Βαρβάκιο κτλ. Γίνεται μεγάλο πανηγύρι, μεγάλο πατριτή. Και έχει πολλή κίνηση, πιάνει εκεί πέρα που είναι το Σταύρος Λιάτσος, πώς λέγεται αυτό.
0: Νιάρχος.
1: Αυτός, ναι, αυτός ο Σταύρος ο Νιάρχος. Μέχρι το Καραϊσκάκι γίνεται χαμός. Όλη αυτή η παλιά υποστοδόνηση είναι πυγμένη. Αυτά πάνω κάτω.
0: Τζουτζούκο μου, σας ευχαριστούμε. Ναι, παρακαλώ.
1: Ήμουνα λοιπόν, πρόσεξε έτσι, είναι μια τύπισσα τώρα, ανέκδοτο Βαλάντης, η οποία θέλει να πάει να κάνει lifting. Είναι γύρω στα 65 αυτή και τα λοιπά, θέλει να πάει να τραβηχτεί, πάει πληρώνει εκεί πέρα 5-6 χιλιάρικα, κάνει πολύ καλή δουλειά όντως, ε. Της έκανε μια μωρή απίστευτη, έτσι, ξανάνιωσε η γυναίκα, της πήγε πάρα πολύ, συγχαρητήρια. Χαρούμενη αυτή μετά την αποθεραπεία, 20 μέρες 30, βγαίνει στο δρόμο, δεν φαίνεται τίποτα πλέον, είναι πένα, μιλάμε έτσι χαρτί η τύπισσα, πηγαίνει στο περίπτερο, λέει, ψωνίζει κάτι, να σας ρωτήσω κάτι, λέει του περίπτερα, ναι, πόσο χρόνο με κάνετε? Τι να σας πω, κυρία μου, τώρα χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, ότι πόσο νεότατη είστε, ναι, πόσο χρόνο? Γύρω στα 40-42, σας ευχαριστώ πολύ, είμαι 65, του λέει αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, περίπτερα, κάνω το σταυρό του, αυτό τη σκόρδα και τα λοιπά. Φεύγει αυτή, πηγαίνει παρακάτω, πηγαίνει σε ένα φασφουντάδικο. Λέει, φτιάξε μου ένα σαντουιτσάκι, έτσι απλό. Ζαμπό, τυρί, ντομάτα, κασέρι, λίγο τυρο σαλάτα, τυρο καυτερί, λίγο αυγουλάκι και αέρος. Αυτό έφτιαξε ακριβώς. Λέει, συγγνώμη, σας ρωτήσω πόσο χρόνο με κάνετε. Τι να σας πω, κυρία μου, λέει, είστε 36. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι 65. Και μετά πηγαίνει λίγο παρακάτω ένας παππούλης. Σε ένα άδειο δρομάκι εκεί πέρα, κάτι κάθεται, παίζει με τον μπαστούνάκι, του λέει, συγγνώμη, σας ρωτήσω κάτι, του λέει αυτή, ναι, πόσο χρόνο με κάνετε? Αχ, κυρία μου, συγγνώμη, έχω χάσει την όρασή μου εδώ και 2-3 χρόνια, δεν λέω παππούς. Αλλά παλιά φημιζόμουν, λέει. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, είχα μια μέθοδο η οποία ήταν αξιόπιστη και πετύχαν την ηλικία των ανθρώπων ακριβώς. Δηλαδή, μπορούσα να σας πω και ποιο μήνα είστε γεννημένοι. Αποκλείται. Του λέει, πρέπει να.

0: Τα βάζει στα στήθια της. Ψαχολεύει ο παππούς, πιάνει ώρα εκεί. Συγγνώμη, λέει, παίρνει λίγη ώρα να το εκτιμήσω ακριβώς. Πιάνει, ζουπάει, τραβάει, τσιμπάει, ιστορίες. Μόνο που δεν τα έφαγε. Της λέει, κυρία μου, είστε 65 χρονών. Σοκάρετε αυτή. Λέει, πώς το καταλάβατε, λέει. Υπόσχεστε ότι δεν θα θυμώσετε, ναι. Ήμουν από πίσω στο φασβουντάδικο ακριβώς.
1: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έχουμε αρχίσει και η ζωδιό μας είναι έτοιμη να βγει, να κάνει τον τεμπούτο της.
1: Να αργώσει.
0: Μην ξεχνάτε ότι 3 Ιουλίου κληρώνουμε ένα δώρο αξίας 8.500 ευρώ από Effort Design. Καναπές Double Face Multiform. Πάει για όπου θέλεις, πάει και όπως θέλεις. Δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία, αλέκια στο αδιάβροχο ύφασμα, ποιότητα που διαρκεί και μαζί ένα coffee table, ένα ολοκληρωμένο set αξίας 8.500 ευρώ. Να ζήσεις την πολυτέλεια Effort Design. Custom προϊόντα, όλα χειροποίητα, τα πιο ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για τον κάθε πελάτη ακριβώς όπως θα έχει ονειρευτεί. Μπες στο www.effortdesign.com να πάρεις μια ιδέα για το τι σου λέω. Μπες και στο Instagram f4design να δεις και πολλά σχέδια, να δεις και τη Δέσποινα Βανδύ που απλώνεται πάνω στην καναπεδάρα της. Και για επαγγελματικούς χώρους και για το σπίτι σου.
1: Παναγή,
0: και σε
1: Ελλάδα. Το είπες αυτό.
0: Και σε Κύπρο. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ η Βανδύ τώρα. Την αποδέχομαι. Συγγνώμη τον κύριο Μπισμπίκη. Αλλά...
2: Έλα, προχώρα τώρα με τις συγγνώμες.
0: Αλλά τα ζώδια από την Άντση Αντωνίου. Στέλνετε μήνυμα. Effort Design και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 101022.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Λοιπόν, πάμε για τα ζώδια.
1: Τι το.
2: Είναι Γιάννης Πάριος. Έτσι θα πάμε σήμερα με Γιάννη Πάριο. Θέλω να πω ότι χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για μένα. Γιατί απ' τη μία, γιατί έφυγε από τη ζωή η θεία μου, η αδερφή της μαμάς μου, με την οποία ήμουν πάρα πολύ δεμένη.
1: Συλληπιτήρια ήταν, δεν ήξερα.
2: Α, δεν στα είπαν τα αγόρια, δεν πειράζει. Αλλά απ' την άλλη ήταν και μια μέρα χαράς, γιατί 5 χρόνια δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Και επειδή ακούω πολλά τον τελευταίο καιρό για τους ανθρώπους που έχουν άνοια, που έχουν αλσχάιμερ, που είναι μεγάλη σε ηλικία και δεν τους φερόμαστε καλά, θα ήθελα λίγο να το προσέξετε, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Για μένα λοιπόν ήταν μέρα χαράς, γιατί αυτή η γυναίκα απελευθερώθηκε και πήγε στην αγκαλιά του Θεούλη και του Χριστούλη και της Παναγίτσας όπως της άξιζε. Σας ευχαριστώ για τα συλληπιτήρια που μου στέλνετε. Προσπαθώ σήμερα να είμαι και εγώ τυπική εδώ στη θέση μου, αλλά να ξέρετε το κάνω με λίγη δυσκολία. Και πάμε στα κρίζα όνειρα με την αγαπημένη φωνή του Γιάννη Πάριου που μου δίνει κουράγιο και δύναμη, γιατί όλοι μας περνάμε πράγματα καθημερινά. Να πάρουμε δύναμη, κουράγιο και να πάμε παρακάτω.

ξεκινάω, με τους κρυούς. Οι προστριβές με τους άλλους θα κάνουν την εμφάνισή τους και είναι πολύ πιθανό να ταλαιπωρηθείτε από την εμφάνιση εγωισμών και λανθασμένων συμπεριφορών. Μην κάνετε δηλώσεις που μπορεί να σας εκθέσουν ανεπανόρθωτα.

0: αστεριά.
1: Εντάξει, οι ευχές είναι πολλές τώρα, δεν τις διαβάζω.
2: Οι ευχές δεν πειράζει.
1: Να.
2: Αυτά είναι που τις βλέπω εγώ. Αφού είμαστε τόσα χρόνια εδώ παρέα, δεν μπορώ να μην πω την αλήθεια.

0: Σε ξέρετε ότι από το στόμα μου μόνο αλήθεια βγαίνει. Η δική μου αλήθεια. Λοιπόν, και συνεχίζω με τα ταυράκια μας. Και κάτι μου έλεγαν για χθες Γιώργο. Ότι ότι προσπαθούσες να με φας τα ζώδια.
1: Ήμουν πολύ δυνατός.
0: Ήμουν πολύ δυνατός.
1: Αλήθεια, δεν ξέρω πως μου βγήκε ένστικτο. Δηλαδή, δεν ξέρω, σχεδόν σαν να τα διάβασα.
0: Όταν γυρίσουμε το καλό, μάλλον θα το μοιραστούμε αυτό το, αυτό το πόστο.
1: Ναι, δεν είναι και εύκολο να λες τα ζώδια. Να ξέρετε, εμείς συνδεόμαστε.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει μια σύνδεση τώρα.
2: Υπάρχει μια κόπωση μετά.
0: Ναι,
2: μετά.
0: Μετά
1: ναι, ναι. Είμαι, είμαστε χάλια. Χάλια είμαι μετά. Να συνέλθω, έκανα ώρα.
0: Και συνεχίζω με τους σταύρους μας. Οι ευκαιρίες και οι προοπτικές επαγγελματικής καταξίωσης θα είναι πολλές. Αλλά θα πρέπει να προσέξετε τον τρόπο που θα κάνετε την επανάστασή σας. Ζητήστε από αγαπημένα πρόσωπα να σας βοηθήσουν να βγείτε από τη δύσκολη θέση στην οποία που βρίσκεστε. Ζητήστε μια βοήθεια.
2: Γεια σου Μαρίνα.
0: Στα σύννεφα. Δεν ξέρω αν πρόλαβα τον Κωνσταντίνο σήμερα. Τον Κωνσταντίνο που έχει γενέθλια εκεί στην Πάτρα. Βασούλα μου, να τον χαίρεστε. Να
1: χαθούν. Το Μαόπλο.
0: Όχι, είναι μικρούλης ο Κωνσταντίνος.
1: Από Γουστάκι, από την κάτω Αγιά.
0: Ναι. Από το Αρκούδι.
1: Από το Αρκούδι κάτω και στην παραλία, ωραία.

0: με τα διδυμάκια δεν πρέπει να κάνετε λάθη τακτικής, γιατί είναι πιθανό να προκύψουν παρεξηγήσεις και διαφωνίες με τους συνεργάτες, αλλά και με τα φιλικά σας πρόσωπα. Μην επιτρέψετε οι φιλοδοξίες των γύρων σας να υπονομεύσουν τη δική σας ζωή. Αυτό να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Μην αφήνετε κανένα να σας πάρει ό,τι σας ανήκει.
1: Γεια σου Μαρία.
2: Γεια σου Λίτσα.

0: Και περνάω στον καρκίνο. Η καλή σας διάθεση θα αρχίσει πάλι να επηρεάζεται αρνητικά και η νευρικότητά σας θα αρχίσει να εκδηλώνεται με αυστηρή κριτική προς τους άλλους. Αποφύγετε την παρέα με άτομα που σας χαλούν τη διάθεση και σας κάνουν να τα βλέπετε όλα μαύρα. Θέλουμε αισιοδοξία.
1: Πάρε με μαζί στο πέταλμα.
2: Γεια σου, Νίκη.

και περνάω στα λιοντάρια. Σκεφτείτε πως για να επεκτείνετε τη φήμη σας και να δείξετε την αξία σας, δεν χρειάζεται να σπαταλάτε αλόγιστα χρήματα. Κάντε καινούργιες και ενδιαφέρουσες γνωριμίες και εκδηλώστε την αγάπη σας προς τα φιλικά σας πρόσωπα. Πόσο ωραίο είναι να δείχνουμε.

0: μας ότι ντρέπομαι που είναι από την Κρήτη και χύνεται τόσο αίμα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Η αλήθεια ότι αυτό που συνέβη με αυτό το νέο παιδί ήταν τρομερά τραγικό και εύχομαι να μην ξανακούσουμε τέτοια νέα.
1: Γεια σου Σάκη.
0: Καλημέρα στην Τάνια. Καλημέρα στον Τάκη. Καλημέρα στην Αναστασία. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζω με τους Παρθένους. Σήμερα επικεντρωθείτε στη διασκέδαση και την ψυχαγωγία σας, διατηρώντας τον αυθορμητισμό σας, για να πλησιάσετε περισσότερο ένας τον άλλον και να διαπιστώσετε τα κοινά στοιχεία με τον σύντροφό σας, που δεν είναι λίγα, οπότε διαπιστώστε τα και αναδείξτε τα αυτά τα κοινά στοιχεία.

0: σύζυγους, επικεντρωθείτε στα επαγγελματικά σας και ενώστε τις δυνάμεις σας για να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα. Κάποια κοινωνικά καλέσματα θα είναι αναπόφευκτα, αλλά προσπαθήστε να μην κάνετε παραπάνω έξοδα από αυτά που σας επιτρέπονται. Μέχρι εκεί που φτάνει η τσέπη σας.
1: Γεια σου ρε Μανουέλα.
0: Και περνάω στους Σκορπιούς. Θα έχετε μια τέλεια προσωπική σχέση και η ενισχυμένη αυτοπεποίθησή σας θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις προστριβές με τον σύντροφό σας. Τα συναισθήματά σας θα είναι έντονα για κάποιο πρόσωπο, αλλά δεν θα πάρετε ανταπόκριση ή αδέσμευτη, οπότε κινηθείτε αλλού, βρείτε κάτι άλλο. Γεια σου Μερόπη.
1: 3 Ιουνίου, το σημειώνω.
2: Αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να έχει πολύ προκλητικό στίχο.
0: Δηλαδή...
2: Έτσι όπως ξεκινάει, θέλω να τρίψω, να κάνω, να πω, θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα.
0: Κρατήσου.
2: Ευτυχώς δεν είμαι ο στιχουργός. Θα το είχα ασκήσει.

0: Τώρα το Σαββατοκύριακο είναι και η Μετάλλικα, ε. Τώρα δεν
1: αυτό
0: είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Παιδιά, αν είναι η Μετάλλικα, τους ακούω κάθε μέρα στο μπαλκόνι που κάνουν πρόβα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, λες, αποκλείται να ήταν ήχος από Μετάλλικα αυτός.
0: Νομίζω αυτό είναι.
2: Όχι, σαν ξύλινα ακούγονταν.
1: Εργάτες. Όχι, όντως, ακούω κάθε μέρα τις δύο τελευταίες μέρες που κάνουν πρόβα. Και περνάω στους τοξότες μας. Οργανώστε τη δική σας συμπεριφορά και στάση προτού πάρετε αποφάσεις για το αν θα δεχθείτε ή θα απορρίψετε τα κίνητρα των άλλων. Βάλτε σε τάξη τις εκκρεμότητες που σας προκαλούν άγχος. Μη πιέζετε τις καταστάσεις για να γίνουν τα πράγματα όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Αφήστε και τους άλλους να τα κάνουν όπως θέλουν αυτοί.
2: Όχι ότι είχε καμιά ανάγκη ο Γιάννης ο Πάριος ο τεράστιος, αλλά να πούμε ότι αυτό το τραγούδι από εμάς το θυμήθηκα που το βάλαμε και το παίζαμε στο ράδιο. Α,

0: καλημέρα και στη Μίνα εκεί στο πέρα. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου να τη στείλω τη Μίνα που περιμένει να ακούσει το ζώδιο τη. Και περνώ στου εγώ καιρού, καλούδι μου. Μην αφήσετε την αφηρημάδα σας να σας προξενήσει ζημιά, εφόσον ξέρετε το σωστό τρόπο να χειριστείτε τις λεπτομέρειες των εργασιών σας. Εάν διοχετεύετε την ενέργειά σας σε θέματα οικογενειακά, θα έχετε προβλήματα στη δουλειά. Κατάλαβες, άντε τώρα βρες εσύ ισορροπία.
1: Προς γκρεμός.
0: Κατάλαβες. Καλημέρα και στην όμορφη Αράχοβα. Γεια σου πατρίδα. Περνάω στους υδροχώους μας. Αναλύστε τα σχέδιά σας, τους συνεργάτες σας, για να μπορέσουν μάλλον να σας καταλάβουν. Κάντε το με ήρεμο τρόπο και όχι με διαφωνίες και εριστική διάθεση. Δεν σας θέλουμε εριστικούς. Η υπερβολική παρόρμηση σας οδηγεί σε λάθη, γι' αυτό μην πάρετε σοβαρές αποφάσεις σήμερα. Δεν θέλουμε σοβαρές αποφάσεις. Και κλείνω με τα ψαράκια. Οι τάσεις φυγής όταν βλέπετε ότι στριμώχνεστε θα είναι έντονες και δεν θα σας οδηγούν εκεί που πρέπει. Ενώ τα ερωτήματα που θα γεννιούνται θα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Μη ρισκάρετε κάνοντας επιπόλαια οικονομικά.

0: Ποιος βγήκε έτσι συνέχεια?
1: Εγώ.
2: Καλούδης.
1: Μας κόλλησε μικρή.
0: Γιώργο. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Δεν είναι καλός βγήκε.
2: Κάτι περίεργο εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω. Τι να κάνω.
2: Ένα ρεφρέν και φύγαμε. Σήμερα τα τραγούδια ήταν για τη Μάρου μου.

0: break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως.
10: Vibes στο Ρέθυμνο.
9: Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος,
12: ο ηγέτης στο νερό.
13: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
15: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
10: Λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
16: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
17: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
18: Το Σφαίρα Password είναι 1, 7, 1, 9.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: εδώ είμαστε.
1: Αχ, τι ένα στεναχμό.
0: Γιώργο, δώσ' το.
2: Λοιπόν, ο ΔΕΗ Tour, ο ΔΕΗ Tour Ελλάς. Ο ΔΕΗ Tour Ελλάς. Λογικά θα είναι ο, για να το είχε γράψει έτσι. Και φέτος λοιπόν την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει λοιπόν τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσα τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα. Γιατί όχι 864, δεν ξέρω. Τα 200 τελευταία μέτρα
1: είναι να είμαστε ακριβείς, Γιώργο.
2: Εντάξει. Περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 ως τις 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα. Η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης hellaspavlatour.gr.
1: Λοιπόν, παιδιά, κάνω κληρώσεις. Κληρώνω το Βαλμά που έδωσα πριν από λίγο. Αβιτίδη Χριστίνα έχει κερδίσει. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 454. Και κληρώνω και τον νικητή για Venturi Sferis. Οπότε, Νάντση, άμα θέλεις, δεν ξέρω, να πούμε και για το Venturi. Venturi Sferis που κληρώνουμε τα εισιτήρια.
0: Τα είπε. Ναι,
1: ωραία, άρα κληρώνω Βαριθυμιάδη Πόπη 158. Μα μου το λέει και υπόπεδο. Τι ωραία που τα Πολιανό, κατάλαβε. Και ξεκινάω την τελευταία μας κλήρωση για σήμερα που είναι η δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ του Μπαρμπαλιά, αυθεντικές γεύσεις με παράδοση και βαμπτζίδικο Μπαρμπαλιά.
0: Να ξαναπούμε για το βιβλίο.
1: Βεβαίω.
0: Να σα πω, παιδιά, ότι.
1: Ξαναλέω την νικήτρια. Πε μου, Βαριθυμιάδη Πόπη, το τηλέφωνο τη τελειώνει σε 158.
0: Η φίλη μας λοιπόν θα κάνει αυτό το ταξίδι και μπράβο που έστειλες το μήνυμα και θέλεις να ζεις αυτή την εμπειρία με, τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση και μπορείς να πας λοιπόν με το δρομολόγιο Γουμενί Τσαμπάρι. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ, με αυτοκίνητο από 49 ευρώ. Μπορείς να κλείσεις τώρα τις διακοπές σου venturisferries.com και να κάνεις το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Φυσικά έχουμε κάθε εβδομάδα ένα νικητή.
1: Τώρα, την επόμενη τώρα.
0: Την επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε πάλι την κλήρωσή μας, γιατί κάθε Παρασκευή λοιπόν έχουμε αυτή την υπέροχη έκπληξη για εσάς.
1: Λοιπόν, και Μπαμπτζίδικο Μπαρμπαλιάς. Τώρα στέλνετε μήνυμα Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. 5 μοναδικά καταστήματα, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούσι, Χαλάνδρης, Αρονίδα και το κατάστημα Χίλτον, Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 1 στην Αθήνα.
0: Πάμε για το δίλημα.

0: Λοιπόν, το δίλημα αυτό ήρθε σήμερα, παιδιά, και το έστειλε ο Ορέστης. Λέει, παιδιά, επειδή είναι και Παρασκευή και ξέρω ότι έχετε και το πάρτι, δεν θα σας ταλαιπωρήσω. Ο Ορέστης. Σταμάτα. Σταμάτα, γιατί τραβάει ζόρια. Ο Ορέστης και πραγματικά είναι σε δίλημα και πραγματικά είναι σε απόγνωση και δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Ορέστης είναι 1,5 χρόνο τώρα σε σχέση με την Ιωάννα.
1: Σε σχέση.
0: Σε σχέση με την Ιωάννα. Παιδιά, λέει, σας μιλάω από τα βάθη της καρδιάς μου. Είναι ο πιο ωραίος 1,5 χρόνο της ζωής μου.
2: Τόσο καλά.
0: Γνώρισα τι θα πει πραγματικά έρωτας. Γνώρισα τι θα πει αγάπη δίχως όρια.
2: Επιτέλους και ένας άνθρωπος μας λέει κάτι θετικό.
0: Γνώρισα, λέει, πραγματικά. Ξυπνάω κάθε πρωί και ευχαριστώ το Θεό που είμαι με αυτή τη γυναίκα. Ευχαριστώ το Θεό που μου την έφερε στη ζωή μου. Και θέλω να σας πω ότι πριν 2 με 3 μήνες της έκανα πρόταση γάμου. Να παντρευτούμε, όχι φέτος το καλοκαίρι.
1: Με τρόμαξες.
0: Ναι.
1: Με τρόμαξες. Νόμιζα θα πεις ότι γνώρισα πριν 2 μήνες ένα παλικάρι. Το περίμενα όταν μου συμβεί αυτό το πράγμα. Έχω τρελαθεί.
0: Της έκανα πρόταση γάμου, δέχτηκε με πολύ χαρά. Εγώ πετούσα στα σύννεφα γιατί είναι η γυναίκα της ζωής μου. Με αυτή θέλω να κάνω παιδιά, με αυτή θέλω να πορευτώ, με αυτή θέλω να γεράσω, με αυτή θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή, λέει ο Ορέστης. Πολύ έρωτας.
1: Μάλλον Ορέστη.
0: Πολύ έρωτας.
1: Ανατιναχτείτε.
0: Πολύ έρωτας. Ποιο είναι το θέμα, παιδιά? Ότι την προηγούμενη εβδομάδα. Και φυσικά δεν σας τα λέω μόνο εγώ αυτά. Αυτά εισπράττω και από εκείνη. Έτσι τα ίδια μου λέει και εκείνη.
2: Λέει και αυτή, ότι είναι άντρας της ζωής. Προφανώς, για να το ζουν και οι δύο τόσο ωραία και να περνάνε τόσο καλά.
0: Γνώρισε και εκείνη το
2: παίζει. Μας τι παίζει.
0: Σεξουαλικά είμαστε καταπληκτικά. Κάνουμε το καλύτερο σεξ που έχουμε
2: για
0: κάνει στη ζωή μας.
2: Δεν είναι εκπομπή, τίποτα. Γιατί γενικά τα λέει όλα
1: σίγουρα. Θα πούμε να τη χωρίσει.
0: Είπε για απλά τα πήδηξα αυτά λόγω του ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Ποιο είναι το θέμα? Ότι ξαφνικά λέει την προηγούμενη Παρασκευή. Με έπιασε, λέει, η Ιωάννα και μου είπε, είχαμε βγει έξω για φαγητό.
3: Χωρίζουμε.
0: Ναι. Ότι όλο αυτό, λέει, που περνάω μαζί σου δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Όλη αυτή την ευτυχία, είσαι πολύ καλός για να είσαι αληθινός. Όλη αυτή...
1: το έχουν πάθει πολλές αυτό μαζί μου.
0: Φίλε, και έχει μείνει σέκος ο άνθρωπος. Δεν μπορώ, λέει, να διαχειριστώ όλη αυτή την ευτυχία και όλο αυτό που ζω και περνάω μαζί σου. Μου φαίνεται ότι είναι ψεύτικο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Και θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου.
0: Και αυτό, θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου. Και θέλω να χωρίσουμε. Αισθάνομαι, λέει, ότι μου είσαι αναγκαίος και όλο αυτό με φοβίζει. Άκου εδώ τι του λέει.
2: Καταλαβαίνω εγώ. Το καταλαβαίνω.
0: Έχεις
1: που το καταλαβαίνει κιόλας.
0: Έχεις, λέει, και αρχίσει και μου γίνεσαι, λέει, απαραίτητος. Και όλο αυτό με φοβίζει.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Η Ιωάννα θέλει στενοχώρια και μιζέρια. Την καταλαβαίνω. Έτσι έχουμε μάθει πια. Ιωάννα μου, καλά κάνεις, κορίτσι.
1: Ένα πρόβλημα.
0: Σταμάτα, μιλες τέτοια στον άνθρωπο και μας ακούει τώρα.
2: Τι να σου πω, βρε Ορέστη μου.
0: Όπου μας έχει στείλει μήνυμα και ο Ορέστης στο Instagram, κούκλος και ο Ορέστης και έχει φωτογραφία κούκλα και η Ιωάννα.
2: Θα σου το γυρίσει λίγο. Μήπως να αρχίσουν να περνάνε λίγο δύσκολα, μπας και την πίση.
0: Μήπως αρχίσει λίγο τη μιζέρια ο Ορέστης.
2: Ναι, να είναι λίγο πιο.
0: Εγώ πάλι. Γιατί έχω να σας πω ότι θεωρώ ότι αυτή βρήκε γκόμενο.
2: Βέβαια, πού θα καταλήγεις εσύ? Να πιστεύω ότι συμφωνεί και ο Καλούδης.
0: Καλούδη.
4: Συμφωνώ, αλλά εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπέρα. Ναι. Να ξέρετε ότι είναι ο πρώην της.
2: Α, βρήκε
0: Καλούδη,
2: γκόμενο.
0: Αλήθεια στο λέω και εγώ το σκέφτηκα.
1: Πω, φίλε.
2: Γιώργο, η σειρά σου, αποτέλειωσέ το.
1: Είναι γκαραντί ο πρώην της. Και δεν είναι ο πρώην της, είναι η πρώην της.
2: Και πάμε τώρα στις συμβουλές της υπέροχες. Όχι. Παναγία, ξεκίνα.
0: Θα ξεκινήσω εγώ.
2: Σύντομα σε θέλω, πολύ το σκέφτεσαι.
0: Να χωρίσουν.
2: Να χωρίσουν, Νίκο.
4: Εννοείται να χωρίσουν.
2: Ναι.
4: Και να πει κιόλας ότι ξέρω ότι τα έχεις με τον πρώην.
2: Βεβαίως,
4: με
2: Γιώργο. Την πρώην. Γιώργο.
1: Τα ξέρω όλα μου, Ρουφιάνα.
2: Έτσι λοιπόν, Ορέστη, όπως κατάλαβες, εδώ πέρα αυτή είναι για να σου κλείσουν το σπίτι. Δεν υπάρχει επιστροφή. Εγώ θα σου έλεγα να προσπαθείς να αλλάξεις.
1: Τα βουλάς αυτά, μωρή.
2: Να το κάνεις λίγο δύσκολο.
0: Περίμενε, δηλαδή, τώρα θες να μου πεις ότι όντως η Ιωάννα δεν μπορεί να διαχειριστεί όλα. Όχι, τοποθετή σου.
2: Άκου, θα σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να διαχειριστούν την ευτυχία. Εγώ θα τους έλεγα να πάνε μαζί και οι δύο σε έναν ψυχολόγο. Πάμε όμως να δούμε τι θα πούνε.
0: Μάλιστα.
2: 2.11.7.9.31.
1: Να σου πω κάτι, οι ψυχολόγοι τα έχουν κάνει αυτά, φίλε.
2: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, που μόλις τους έρχεται, επειδή έχουν μάθει να περνάνε δύσκολα, όταν τους έρχεται κάτι καλό, κάνουν κάτι να το χαλάσουν. Υπάρχει αυτό. Σας το λέω. Το έχω ζήσει. Το έχω πάθει.
0: Για σήκωσε τη γραμμή, Νίκο μου, σε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
3: Έλα.
0: Καλημέρα σας.
2: Παρακαλώ.
1: Πείτε μας, κυρία μου, τι είσαι προβληματικός.
2: Γιατί μας έχεις συνδέσει με λογιστήριο.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Προβληματικός μου ακούγεστε. Για μιλήστε μας.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ακούμε, ακούμε.
3: Καλημέρα, επειδή το ξέρω το ζευγάρι.
0: Ναι.
3: Γιάννη με λένε.
0: Α, έλα Γιάννη μου.
2: Α, είναι ναι, αυτό η ξέρω... φάση που παίζουμε ότι δεν το ξέρουμε. Έλα Γιάννη μου.
3: Το ξέρω το ζευγάρι αυτό. Υπάρχει ο πρώην που μπήκε στη ζωή της κοπέλας ξανά.
0: Να, να, ξεκάθαρα.
2: Ξεκάθαρο λέτε.
0: Ξεκάθαρα.
3: Και εμένα ο πρώην της είναι αδερφός μου. Και θέλω να
2: υποθέσω ότι είστε και με πλάτη, κύριε Γιάννη.
3: Είμαι με πλάτη. Δεν θέλω να... Το όνομά μου δεν είναι αυτό που σας είπα.
2: Α, είσαι το καλό.
3: Ναι, Σωτήρη με λένε.
0: Α, ωραία.
3: Θέλω να πω ότι μπήκε ο πρώην της ξανά και τη ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή, επειδή ήταν τρελά ερωτευμένη, θέλει να του ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Και έτσι το παλικάρι μας έστειλε το μήνυμα. Ο Ορέστης θα πάρει τα πράγματά του και θα φύγει.
2: Βεβαίως.
3: Βεβαίως. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Όχι.
3: Επειδή το γνωρίζω το ζευγάρι αυτό.
2: Κύριε
3: Σωτήρη,
2: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε, ξέρω, θέλετε να με κλείσετε, αν και είχα κι άλλο.
2: Όχι, μπορείτε να μείνετε κι άλλο στη γραμμή, να ακούσουμε και έναν ακροατή.
3: Δεν θέλω να
2: που μπορεί να μην έχει σχέση με τα γεγονότα και τα περιστατικά, γιατί εσείς εμπλέκεστε άμεσα με το περιβάλλον.
3: Εγώ ήμουν ερωτευμένος με την αδερφή της κοπέλας.
2: Ναι.
3: Αλλά ήταν λεσβία και με έδιωξε.
1: Να το.
3: Τώρα όμως δεν θέλω να πω άλλα, γιατί είναι πρωί και δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου, διότι η κοπέλα που τα είχε με μια άλλη κοπέλα δεν ήθελε να κάνει μια σχέση με ένα αγόρι, ενώ στην πραγματικότητα κορόιδευε τους άλλους ότι γιατί δεν το είχε πάρει απόφαση. Εγώ πριν βέβαια είχα κάποιον άλλον, αλλά τώρα εντάξει, δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή την ιστορία. Είναι λίγο μπερδεμένα.
1: Εσάς το γύρισε η κοπέλα?
3: Δεν ξέρω, κύριε, πραγματικά, γιατί το γύρισα εγώ κάποια στιγμή.
1: Καλά κάνατε, την προλάβατε.
3: Είμαι από τέτοιες αρρωστημένες καταστάσεις. Παιδιά, είστε φανταστικοί, σας ακούω και ειλικρινά πέφτω ψυχολογικά κάθε φορά με αυτά τα θέματα, αλλά μου κάνετε καλό.
0: Σωτήρι μου, να είσαι καλά, Σωτήρι μου.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Φιλάκια, φιλάκια, γεια. Για πάμε να βγάλουμε ακόμα μια τηλεφωνική.
2: Ξέρεις τι μου γράφουν εδώ πέρα, ποιος θα του το πει, ότι όταν σου λέει ότι είσαι πολύ καλός για μένα, σίγουρα υπάρχει άλλος.
0: Είδες που θα πάει. Εσύ όμως δεν το λες αυτό, Νάντσι.
2: Δεν το πιστεύω ότι μπορεί πραγματικά να μην μπορεί να διαχειριστεί την ευτυχία.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Όλα καλά, ποιος κύριος είστε?
5: Είμαι ο κύριος Σπύρος.
2: Γεια σου κύριε Σπύρο, από πού μας τηλεφωνείς?
5: Αυτή τη στιγμή είμαι από την πολύ ωραία πυγμένη Ποσειδόνος.
0: Εκπληκτικά. Σε ποιο σημείο της Ποσειδόνος?
5: Κοντά στον Άλυμο είμαι.
0: Ωραία.
2: Τι σε νοιάζει, ρε Παναγία? Λες και θα κατέβεις κάτω. Παναγία,
1: θα στείλεις δέμα.
2: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
5: Παναγία, να περάσω.
2: Τι να σου πω, έλα πάρ' το, έλα να το μαζέψεις.
0: Για πες ρε Σπυράκο.
5: Λοιπόν, αρχικά, Νάνση μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ και σε εκτιμάω, αλλά μην παίρνει συνέχεια την ανάποδη μεριά. Γιατί?
0: Αυτό
5: τώρα ο φίλος μας έχει δίκιο, δεν έχει?
2: Ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι. Δεν το κάνω επίτηδες να παίρνω την ανάποδη μεριά. Μπορεί να ακούγεται και έτσι. Αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει στο πρόβλημα και δεν μπορούν να διαχειριστούν την ευτυχία.
0: Αλλά αυτό εξηγείται και ψυχολογικά, εννοείται.
2: Σας το λέω.
5: Για να γεμίσουμε όλοι οι υπόλοιποι προβλήματα, επειδή έχουν.
2: Όχι, γι' αυτό εγώ στη θέση του θα την αντιμετώπιζα με αγάπη. Αφού περνούσαν 1,5 χρόνο τόσο καλά, δεν ήταν ότι είναι και λίγο καιρό.
5: Εννοείται, με αγάπη.
2: Οπότε θα τη έλεγα, θέλει να πάμε σε έναν ειδικό. Να το συζητήσουμε, να δούμε αν μπορούμε να το λύσουμε. Αν δεν μπορούμε να το λύσουμε, οκ, να χωρίσουμε. Αλλά ωραία, να προσπαθήσουμε πρώτα.
5: Πιστεύω ότι με πολύ αγάπη μπορούν να το διαλύσουν. Και όταν ο φίλος μας θα είναι στα καλά του, ο φίλος μας θα είναι στα καλά του, θα τον ψάχνει μετά εκείνη και θα του λέει, α, εγώ τότε, ναι, μα μου σου του. Και...
2: Εντάξει. Εσύ το πήγες παρακάτω. Το πήγες παρακάτω. Αλλά εγώ λέω να σκυπάρουν αυτό το βήμα του χωρισμού και να το λύσουν.
5: Εντάξει. Okay.
2: Αλλά σε καταλαβαίνω.
1: Εγώ πιστεύω, Νάνση, από τη στιγμή που βαϊμπάρουν αυτή τη στιγμή, γιατί να σκυπάρουν, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορώ να.
0: Τι έγινε, είναι όλα αυτά.
2: Προσπαθούμε να πιάσουμε και μια έννοια.
1: Μα να κατανανικά, ρε μαλάκα.
0: Μάλιστα. Άρα και εσύ λες, Σπύρο, λες να χωρίσουν, έτσι.
5: Μακριά. Υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπάνε περισσότερο και το δείχνουν καθημερινά.
0: Ωραία, φίλε.
2: Μα αφού ρε Σπύρο, του το δείχνει ότι τον αγαπάει. Περνούσαν τέλεια.
5: Δεν νομίζω, μπορεί και ο φίλος μας να είναι.
2: Μπορεί να είναι γαμοφοβική, ρε παιδιά. Συγγνώμη, μπορεί να φοβάται το γάμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που φοβούνται
5: το γάμο.
2: Το γάμο,
5: αλλά θέλω να είμαι μαζί σου και να είμαστε έτσι, έτσι και έτσι. Όχι ξαφνικά δεν νιώθω καλά και.
0: Ξέρω, και δεν μπορώ να διαχειριστώ την ευτυχία.
5: Ναι. Συγγνώμη κιόλα που τη έδωσε και ευτυχία και αγάπη.
2: Σπύρος, είσαι παντρεμένος?
5: Όχι.
2: Δεν σε βλέπω να μένεις.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Σπύρο?
5: 35.
0: 35, ναι.
2: Εντάξει. Μικρός ακόμα.
0: Εγώ στα 35 έχω δύο παιδιά, Σπύρο. Δεν θέλω να σε αγχώσω.
2: Άστο τον άνθρωπο, παιδάκι μου, να κάνει
4: τη δουλειά σου, αντάκι μου. Άστο να το πάρει.
2: Παναγίστε
4: 60 χρονών.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σα, Σπύρο. Γεια.
2: Πάρουμε άλλη μία και τέλος.
0: Έτσι.
2: Παρακαλώ, 2-11-7-9-31. Καταπληκτική.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Άντρες, πολύ σήμερα.
1: Καλώς
2: σας
1: λες και δουλεύεις στην Αμαργία, το είπες. Καλημέρα.
2: Πώς το λένε?
5: Μανώλης ονομάζεται.
0: Έλα, Μανολάρα.
5: Τι κάνουμε, καλημέρα.
2: Καταπληκτικά.
5: Ο πρώτος ποιος ήταν, ο αντιπρόεδρος?
2: Ο Σωτήρης. Ναι. Θα τους πούμε και άμα μας πούνε και εμείς ήρθαμε.
5: Θα δούμε και εμείς θέλαμε και αυτοί δεν θέλανε. Και τελικά που θέλανε και δεν θέλαμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, όντως πρέπει να αναλάβει ειδικός, αλλά πριν τον ειδικό πρέπει να αναλάβει ο ίδιος.
0: Ένας παπάς.
5: Δεν μπορεί 1,5 χρόνο να διαχειρίζεσαι την ευτυχία και ξαφνικά να λες δεν μπορώ να διαχειριστώ. Δηλαδή 1,5 χρόνο πώς τη διαχειρίζεσαι?
0: Καλά, 1,5 χρόνο ήταν μια απλή σχέση. Τώρα είδες ότι σοβαρεύουν τα πράγματα, ότι της έκανε πρώτα σιγά μου.
5: Άρα τις το λες πρώτα της ίδιας. Δεν μπορείς να διαχειριστείς την ευτυχία, μάλιστα. Ωραία. Για ποιο λόγο, υπάρχει κάτι άλλο? Να προχωρήσουμε, αλλιώς πάμε να σε βοηθήσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Μα του είπε ότι δεν υπάρχει...
5: του είπε δεν υπάρχει, άρα θα χρειαστεί βοήθεια. Αν δεχτεί τη βοήθεια, να μείνουμε μαζί. Αν δεν δεχτεί ούτε τη βοήθεια, πίσω Γιάννη τα καράβια.
2: Έτσι μπράβο. Συμφωνώ μαζί σου.
5: Απλά τα πράγματα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
5: Καλημέρα.
2: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, λοιπόν. Καλούδι πρέπει να πάει σε break.
0: Και επιστρέφουμε με το πάρτι μας, μην φύγει κανείς.

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή, σε καταφύγει όλοι.
5: Του κουτρούλια γάμα.
6: Θα το πείτε και στην παρέλαση.
7: Κάθε Παρασκευή πρωί, στις 9.
8: Σφαίρα πολιτισμός.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
11: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί.
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι.
12: Στις

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς. Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
12: Θα το πείτε και στην παρέλαση.

Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε αφιερώσεις λίγο. Για πάμε να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε μηνύματα. Αφήστε την Αντσούλα μου σήμερα. Στείλτε σε μένα, Παναγής Τζορτζάτος, στο Instagram. Να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε.

0: και το ονοματεπώνυμό σου. Αρμόδιος ο διαφημιστής ΕΕΠ. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλημέρα στο φίλο μου το Μάνο στο Instagram που μου στείλε μήνυμα. Στην Άτζη, στην Άτζελα και στην Αμαλία από την Κοζάνη. Γεια σου ρε χρυσούλα μου γλυκιά.
0: Το σφαίρα password έχει πέσει.
1: Ναι, ναι, έχει πέσει.
0: Έχουμε και αυτό το τηλέφωνο.
1: Ναι. Να πω και μια καλημέρα, να κάνω και μια δωρεάν διαφήμιση παρακαλώ. Κοπές δέντρων, κοπές χόρτων, συντηρήσεις κήπων,
0: ποιος?
1: Αυτόματο πότισμα.
0: Ποιος?
1: Ο νοικοκύρης.
0: Γεια σου ρε νοικοκύρη.
1: Γεια σου ρε Σπύρο μου γλυκέ.
0: Μην ξεχνάτε ότι πλησιάζει και η μέρα της μητέρας. Πλησιάζει και στα λίμνη.
1: Τώρα, Κυριακή,
0: ακριβώς, θα βρεις φανταστικές επιλογές σε λουλούδια για να πεις ευχαριστώ στη μανούλα σου με τον πιο όμορφο τρόπο. Βρες ανθοδέσμες με γαρίφαλα σε απίστευτες αποχρώσεις, μπιγκόνιες που σφίζουν ζωντάνια, πανέμορφες σκάλες που ξεχωρίζουν για το στυλ τους. Είτε ψάχνεις κάτι μικρό και διακριτικό, είτε μια μεγάλη εντυπωσιακή ανθοδέσμη. Θα το βρεις εκεί στα Lidl γιατί αξίζει και για τη μανούλα σου και να αξίζει.
1: Τώρα ζήλεψε και ο Δημήτρης ο Νούσης. Spare Parts Car Accessorize Δημήτρης Νούσης. Ανταλλακτικά αυτό
2: που θα... τι κάνουμε τώρα.
1: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Ναι. Στη Σαλαμίνα είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης.
0: Γεια σου ρε Νούση από Σαλαμίνα.
1: Γεια σου Γιάννη Λιαγούρη. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Α, και εγώ στέλνει άλλη. Περίμενε να δούμε τι θα μου στείλει. Τι θα διαφημίσω πάλι.

0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί, αλλά υπάρχει ακόμα τρόπος να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με τις κάρτες Visa της Πειραιώς έως τις 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, χάρη στη Visa. Περισσότερα όμως θα μάθεις στο piraeusbank.gr και μπες να το κλικάρεις να δεις τι γίνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα, λέει η Χριστίνα, η οποία Χριστίνα είναι για μια κούκλα, θέλω να σας πω. Θέλω, λέει, να πω σε ένα αγόρι που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, ότι
0: γιατί
1: θα πήγαινα να τον βρω στην άλλη άκρη της γης που είναι. Μα τώρα...
0: Γιατί όμως δεν πάει να τον βρει?
1: Δεν ξέρω, τι να σου...
0: Να γράψω μας λεπτομέρειες, θέλω να σε κάνουμε δίλημα.
1: Ο DJ Νίκας Γιάννης μου είπε να τον διαφημίσω, Νίκο.
2: Εννοείται.
0: Κάνουμε γάμους έτσι και βαφτίσια.
1: Καλημέρα στην παρέα. Παναγή, πες, λέει μια ντονάτ. Μια και λείπει ο Γρηγόρης που κουτώνει όταν σε ακούει. Καλημέρα, λέει, πες και το δικό μου αρωματοπολείο. Κατερίνα στην Άφπακτο.
0: Γεια σου, Κατερινάκη. Και ντου και ντου και.
1: Η Χρυσούλα λέει, παντρεμένος θα είναι στην άλλη άκρη της γης, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει τον βρει.
3: Άντε αυτή την Κυριακή θα σε περιμένω.
1: Βασιλάκο μου γλυκέ, Βασίλη Στάσης, Μαριάννα Νούση εκεί στα Γιάννενα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Σε περιμένουμε στη βάφτιση, Βασίλη.
2: Έλα ρε Μητσόπουλε.
1: Ακούει ο Μητσόπουλος.
0: Ακούει και ο Βασίλης ο Κελάρης, ο υπέροχος γυναικολόγος μου, που θα τον πάρω τηλέφωνο.
1: Βασίλη μου, γλυκέ.
0: Μας ακούνε και στο χειρουργείο, την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλη την υπέροχη.

Τώρα τι να κάνω, μπορώ να πω όχι ρε παιδιά. Παναγή θα μας διαφημίσεις. Κελαΐδης Custom Services, εκτελονιστικές υπηρεσίες. Θα σας διαφημίσω ρε παιδιά. Ο καλύτερος εκτελονιστικός.

0: Καλημέρα στο Αγρίνιο, φιλιά πολλά. Καλημέρα λέει από το Αγρίνιο. Πήρε χρόνια πολλά, πείτε χρόνια πολλά στη γυναίκα μου την Κωνσταντίνα που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνα.
1: Και αν έχεις deadline σε δύο ώρες, inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0, το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο.

Να πω και μια καλημέρα στη φίλη μου τη Φρόσο, εκεί στην εταιρεία Δημητρέσης, που μας ακούνε τα κοσμήματα, μπομπονιέρες, διαφημιστικά δώρα, σουβενίρ.

0: μας ακούνε. Πάμε τώρα για follow. Five Fashion. Fivefashion.gr στο Five Fashion στο Insta. Και ένα follow στο Nancy Αντωνίου με S και D στο Instagram το δικό μου. Δύο δωρεπιταγές θα κληρώσω των 50 ευρώ για δωράκι από fivefashion.gr. Από τώρα μέχρι τις 10 παρα 5.
1: Αφιερωμένο στον Γρηγόρη από τα παιδιά του χωριού.
2: Γεια σου, Σπυριδούλα.
0: Μέχρι εκεί έφτασε, χάρη του.
2: Καλημέρα από το γαμάτο στο Αμβούργο. Ελληνική κουζίνα. Τέλεια.

0: Αντέλης, ο Κουκουγιάννης θέλει να πει στον αδελφό του που τον λέει γίγαντα και περνάει τα δικά του. Γίγαντα, ο Αριστοτέλης σε περιμένει στο γραφείο γρήγορα.
1: Αφιερωμένο από την Μιχαέλα στην θεολογία με αγάπη.
2: Καρδιά μου στο φωνάζω.
3: Δώσ' το καλούδι.

ξεκίνησε και σε σένα. Σας αγαπάμε, μπλα μπλα μπλα, στον άντρα μου. Από μεταφορική Φίλιππα, η καλύτερη μεταφορική στις

0: Περαιώσεις ΔΔΕ στην Πάτρα, σύμβουλη ενέργειας.
1: Μη μου στέλνετε μήνυμα για το Five Fashion. Follow Five Fashion, 5 όπως λέμε 5 και Νάνση Αντωνίου.

0: Παναγή μου, καλημέρα. Έχει γενέθλια ο άντρας μου ο Χρήστος. Φώναξε το ένα χρόνια πολλά και ότι τον αγαπώ πολύ. Και τώρα μην φωνάζω.
1: Φώναξε το μία και εσύ.
0: Χρόνια πολλά, σ' αγαπάει πολύ.
1: Μ' αρέσει που λέει ο άντρας μου ο Χρήστος, γιατί έχει και άντρα Γιώργο, Παναγιώτη, Κώστα. Να την αγαπήσει, για να την
0: κερδίσει. Για να την κερδίσει. Όπω μηνύματα.
2: Θα γυρίσω το χρόνο ξανά στα παλιά.
0: Καλημέρα στη Λευκοσία. Στο Έσεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Παναώτη, τον καλύτερο μπογιατζή στην Άφπακτο. Άμα ξέρετε που θα βρω καμία καλή πόρτα για το σπίτι μου στην Κεφαλονιά. Να πω και μια καλή μέρα, μια σκέπα για το σπίτι μου, στο φίλο μου το Χάρη τον Καραγιανά.

0: 100 και ότι απολύεσαι.
1: Έτσι το βλέπω.
2: Τα λέω τώρα που είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο, ρε πλάκα.
1: Έλα! Συμφώνησαμε και του χρόνου.
2: Ναι, αλλά μια Ιουλία δεν έχει βάλει τώρα.
1: Συμφώνησαμε και του χρόνου.
2: Έκλεισε από τώρα.
0: Συγγνώμη που θα σα το πω, δεν πρέπει να πάμε σε break.
1: Α, το είχα ξεχάσει.
2: Δεν Νίκο.
0: Α, δεν πειράζει, παιδιά.
2: Έλα, να σου πω, μην το χαλάσει. Φύγε για break και μπες με αυτό.
1: Όχι, δεν θέλω να πω με αυτό.
0: Θα μπει με Ιουλία.
1: Ναι,
0: γιατί τώρα πρέπει να πάει η γλώσσα σπάτουλα.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471
2: Ναι!
7: 1212
0: Μπράβο!
5: 1940
0: Ναι!
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου!
10: Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
8: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο να βρεις είσαι.
10: Πάμε τη τρίτη.
8: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
8: Ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
8: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι.
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς.
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντιά με βάζεις μαζί σου.
11: Ισχύει ως 12.5.
12: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
14: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 2831-0-28-023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
15: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
16: Στο Ρέθινο, τα μεσφαίρα, αφαιρεστικά.
17: Πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
19: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
22: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

0: πω και μια καλημέρα στην εταιρεία Γαβριελάτος εκεί στην Κεφαλονιά με τα αλουμίνια. Όλοι μου στείλαν το Γαβριελάτο για πόρτα. Θα πάω. Λοιπόν, να σας πω όμως ότι εδώ έχουμε και τη Σένεκα και τη θεραπεία PRP που πραγματικά την έκανε ο Γρηγόρης και έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένος για να ενδυναμώσει την τριχοφυλία του. Το τριχωτό της κεφαλής του, Νάνση, ενυδατώθηκε το τριχωτό της κεφαλής του.
1: Cool.
0: Ωραία, τέλεια. Αλλά και αν θέλετε να κάνετε μεταμόσχευση μαλλιών από ειδικούς, από γιατρούς, το κόστος της θεραπείας PRP ξεκινάει από 200 ευρώ. Αλλά αυτή την εβδομάδα έχουμε ένα νικητή που θα την κερδίσει εντελώς δωρεάν. Σένεκα επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για περισσότερα και βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και με τη νέα κλινική στην Πάτρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σένεκα και το ονοματεπώνυμό σου. Στην έβδομη τον χωρισμό τον έχω ξεπεράσει.
1: Αφιερωμένο ξεκίνησε η Ιουλία. Αφιερωμένο σε σένα, Μπακλαμά.
0: Ιουλία μου, ένα τραπεζάκι πρώτο τζάμα δεν μου δώσες όλο το χειμώνα.
2: Θα μπορούσε να πάρεις το τραπεζάκι σου και να πας να κάτσεις.
1: Εμένα μου το έδωσε η Ιουλία το τζάμπα τραπεζάκι.
0: Πού σου χαμούρα πήγες μόνη σου? Όχι, δεν τα μόνη της, είχε και παρέα.
1: Είχε μεγάλη παρέα.
0: Το Ντουγκά.
1: Όχι μόνο το Ντουγκά.
0: Καλά.
1: Και τον Τράκα και το Στεφανουδάκι.
0: Βέβαια,
1: όλους. Μαριάνθη.
0: Τους καλούσε τους κουμπάρους εμάς.
1: Και την Σόνια.
0: Παραπεταμένους.
1: Χαμός έγινε. Έτσι καλά το δε σηκώνεσαι να το ψήσεις. Παιδιά μας φέρανε μόλις εδώ να δοκιμάσουμε νέο λουμίδι παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Σίγουρα να γίνει να μιλήσει όλο το στούντιο, να
0: τώρα,
1: γίνει χαμός.
0: Αλήθεια τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν βγει πάρα πολλοί καφέδες. Μακιάτο, κάραμελ, φραπουτσίνο, κολουτσίνο, ένα εκατομμύριο καφέδες. Τον ελληνικό καφέ τον είχαν αφήσει λίγο πίσω.
1: Αυτός είναι δεν που είναι ελληνικός καφές, είναι ο νέος λουμίδης παπαγάλος εκαστός και έχει φανταστικές γεύσεις, βανίλια και φουντούκι με σοκολάτα. Και θα σηκωθείς τώρα να μου φτιάξεις ένα
0: τώρα
1: καλού,
0: θα σου
1: καλού
0: βύση. Θα σου φτιάξω.
1: Λίγο το TikTok.
0: Γιατί το πήγαν ένα βήμα παρακάτω εκεί στο λουμίδι παπαγάλο.
1: Αχ, μην ξεχνάτε ότι έχουμε προνοήσει και για εσάς. Στέλνετε μήνυμα τώρα στο 1919 γράφοντας φέρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση. Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. MediaTel χρέωση 0,34 το SMS. ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020 και σήκω τώρα να μου φτιάξεις ένα.
0: Έφυγα.
2: Ρε Σταύρο, με παίρνεις τηλέφωνο ενώ είμαι στον αέρα. Πώς να μιλήσω?
1: Ρε παιδιά, πολλά προβλήματα
0: πάω
1: δεν έχετε
0: νησί,
1: ξαφνικά.
0: Πάω στο νησί να βλέπω για Βασιλέμα.

0: έγινε?
1: Τίποτα, ακούω ότι μπίπιζα.
0: Γιατί με κοιτάς εδώ, με στα μάτια με κοιτάς? Εδώ, σε δεξαπατρί.
1: Γιατί δεν βλέπω κανένα να σηκώνεται να φτιάχνει καφέ.
2: Μέσα από την Σάρα πήγαινε τράβα εσύ κάνε ένα καφέ, δεν κάνει και σε εμάς.
1: Ξέρω. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε Κουφέ.
0: Δεν σε ακούει.
2: Δεν σε ακούει.
1: Μ' ακούει πάρα πολύ καλά να ξέρετε. Και στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου
3: στο πιο ωραίο φιλικό
2: σε όλη την Ελλάδα. Για σένα Νανσάρα, εσύ είσαι το πιο ωραίο φιλικό.
1: Τα πιο ωραία φιλικά σε όλη την Ελλάδα είναι οι μαμάδες σας, παιδιά. Γι' αυτό να μην τις ξεχνάτε. Έρχεται την Κυριακή η γιορτή της μητέρας, μια βόλτα στα Λίδλ. Από εκεί λοιπόν, γιατί θα βρείτε φυτά εσωτερικού χώρου, ένα ανθούριο, μια λευκή ορχιδέα με διπλό στέλεχος, επιτομή της κομψότητας, ό,τι πρέπει για τη μαμά σας, μίνι τριανταφυλιές, πολύ χρώμα χρυσάνθεμα, τα πάντα για να εντυπωσιάσετε τη μαμά σας. Περάστε μια βόλτα από τα Lidl και χαρίστε της ένα πραγματικά ξεχωριστό δώρο. Lidl.

0: Θυμάστε και όταν κάναμε μαγαζιά.
1: Παλιά και είχαμε. Θυμάστε ένα που είχαμε τη Σιρήνα από κάτω.
2: Ναι, αλλά αυτή η Σιρήνα έμπαινε σε κάποιους τραγουδιστές που δεν τα λέγανε και πολύ καλά για να δίνει ένταση.
1: Όχι, δεν ξέρω τα αυτά που σου λέει.

παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: σένα. Ούτε καν σε βλέπεις τον οπτικό της πεδίο.
1: Τρελαίνεται που με βλέπεις, μπαίνω μέσα.
0: Τα ακούει τώρα στο αυτοκίνητο και θα λέει ποιος είναι αυτός ρε παιδιά, πού είναι. Καλημέρα στο μηχανουργείο Ξανθόπουλο στη Σπάρτη. Ο Μάνεσης λένε στην Αμερική για συναυλία.
2: Ποιος Μάνεσης
0: κάνει, δεν ξέρω.
1: Παιδιά, το Άγιος Ρωμανός.
2: Λοιπόν, λέω και τα ονόματα που κερδίζουν από μια δωρεπιταγή από Five Fashion. Ειρηνάκη TRK και Λιάκη Κόλια. Σας ανεβάζω και στο Insta.
0: Ανέβασέ μας γενικότερα.
2: Μπράβο, κορίτσια. Με το κωδικό Μέρση 20 έκπτωση 20% σε ό,τι αγοράσετε.

0: Το είδα κούκλος.
1: Πιο ωραίος από το δικό σου. Αν τα λέμε κι αυτά.
0: Ο δικός μου είναι ξεπέραστος.
1: Άσε ρε.
2: Ποιος είναι ο δικός σου?
0: Ο Γρηγόρης.
1: Το ότι η Θεοδωρίδη θα βγει πιο ωραίο άντρα.

0: δεν με ακούτε τώρα. Πάνε.
1: Καλημέρα από κτήμα Βασιλείου Αλεξανδρούπολης, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Άμα είναι έξτρα παρθένο να μας στείλεις. Μην το λες έτσι, το διαφημίζουμε απλά. Καλημέρα Παναγιώτη, αφαιρωμένο στην Τζο που είναι στη δουλειά από την Αγγελική.

όλοι ξέρουμε για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Γενάρη του 27. Γι' αυτό λοιπόν η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Για περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Νάντση, σε ευχαριστώ που έβαλες για μένα πλάτη στην αγάπη.
1: Να σε πιάσω. Κάτσε, γιατί έχουμε τηλέφωνο να πάρουμε.
0: Μιτσάρα μου. Καλημέρα, λέει, σας παρακαλώ, μια καλημέρα εννοείται στο Dream Team του Πολ Ρομπέρτο, Βασιλική, Μόνικα Ρομπέρτο. Και Κωστή.
1: Να σου πω. Πρέπει.
0: Πρέπει
1: να πει λίγο τι δίνουμε δώρο.
0: Ναι. Δίνουμε δώρο, παιδιά, το νέο MG 3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούσατε το Σφαίρα Password, στείλετε μήνυμα στο Viber και τώρα σας καλούμε να μας πείτε ποιος είναι ο κωδικός για να μπείτε στην κλήρωση. Η Νάντση έχει λίγα νεύρα.
1: Εσύ δεν πατιέται το ένα.
0: Δεν πατιέται το ένα, πάντα το πιο δυνατά. Τι θες, Νιχάρης?
1: Μετά πατιέται δύο. Στην καρδιά μου, μόνο
2: εσύ κάτι. Κρίμα, δεν το έχουμε αλλάξει ακόμα, ε.
1: Ο αριθμός πάλι
2: έδωσα, έδωσα πολύ αυστηρή εντολή να αλλάξει το τηλέφωνο.
1: Πάτε λίγο, σου παρακαλώ. Δεν μπορώ, μου έχουν βγει τα δάχτυλα.

0: κάντε τις χάρες σας 4 μέτρα και δεν πρέπει να πάρει τηλέφωνο μετά.
1: Άσε μας και εσύ, μωρέ. Συγγνώμη, Παναγιώτη.
2: Δεν πιστεύω.
0: Πίστεψε το, Παναγιώτη.
1: Άσε με, Παναγιώτη, την περνάω. Γιατί ο ρυθμός σου έχει ένα πάνω.
2: Ναι.
1: Μα δεν πατιέται το ένα.
2: Ναι, αλλά να πατήσουμε και τον κωδικό που έχει δύο άστρους.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Για μπουμπούνα τον.
2: 17-19.
1: Γεια σου ρε Παναγιώτη.
0: Έλα ρε Παναγιώτη. Σωστός ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Τώρα από τα Ηλόκουτα, είμαι στην εργασία μου.
0: Α, τέλεια, τέλεια.
1: Έχεις αυτοκίνητο, έχεις τουτού?
2: Έχω ένα παλιό το οποίο χρειάζεται αλλαγή.
1: Άρα, Παναγιώτη μου, μακάρι να το κερδίσεις.
0: Και αυτός μακάρι.
1: Μακάρι.
3: Και αυτός μακάρι.
1: Όλοι μακάρι. Γιατί?
2: Γιατί είναι αυτοκίνητο.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ένα αυτοκίνητο.
1: Ένα, θα δώσουμε άλλο πιο τυχερός θα το πάρει και μακάρι να είναι και αυτός ο τυχερός ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου.
0: Φιλάκια, Παναγιώτη.
1: Μόνο σφαίρα.
0: Μόνο σφαίρα.
1: Φιλάκια πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα. Νίκο, να θες να κλείσουμε έτσι ή να βάλουμε το τραγούδι μας? Να βάλουμε το τραγούδι μας. Αυτό ήτανε!
1: Κοίτα, μόλις είναι να πει αυτό ήτανε, του έρχεται όλη χαρά. Όλη... Πού τη βρίσκεις τέτοια χαρά? Λες και σε έχουμε εδώ όλες
3: όταν... Σιγά,
1: σιγά. Τι χαρά είναι αυτή που φέρνει. Τόσο άσχημα περνάς μαζί μας. Εντάξει, μπορεί να μην ήτανε ο Σωτηράκης εδώ, αλλά με κάποιο τρόπο ήτανε. Κυρίες και κύριοι, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
1: Ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγής Τζορτζάτος.
0: Ήταν όμως και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Και ξαναλέω για το γάμο σας, για τη βάφτιση του παιδιού σας. Νίκος Καλούδης. Βρείτε τον. Δεν έχει πολλές ημερομηνίες. Τώρα το απελευθερώθηκε μία πεντενάτου, να ξέρετε. Άμα παντρεύεστε ή βαφτίζετε πεντενάτου, επιλέξτε τον. Είναι λίγο ακριβούτσικος, αλλά τι να κάνουμε, είναι ο καλύτερος.
1: Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Δεν πειράζει, άστο να μου τα πει. Τι θα καταλάβει. Έρχεται το Βερινάκι μας.
0: Χρόνια πολλά να ξαναπούμε σε όλες τις μανούλες του κόσμου την Γιάννη Κυριακή.
1: Την αγάπη μας και στη δικιά μου τη μανούλα και στη δικιά σου τη μανούλα.
0: Και σε όλες τις μανούλες του κόσμου.
1: Η μανούλα του Καλούδη να τον προσέχει από εκεί ψηλά.
3: Ναι, να προσέχει.
1: Έτσι, μπράβο. Να αγαπάτε τις μανούλες σας, να αγαπάτε τις συζύγους σας, να αγαπάτε τις γιαγιούλες σας επίσης.
0: Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να χαμογελάτε, ο καιρός θα είναι με το μέρος μας και να θυμάστε κάτι!

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, διαφορετικό τραγούδι, διαφορετική η δικιά μας Παρασκευούλα. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Εδώ είμαστε ζωντανά και σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Τι μου κάνετε, πώς μου περνάτε. Θέλω να μου πείτε, όλα θέλω να μου τα πείτε. Θέλω να μου πείτε τα δικά σας αγαπώ, τις δικές σας καλημέρες με χαμόγελα. Το δικό σας, τη δική σας θετική ενέργεια θέλω να εισπράξω και σήμερα. Μέσα από τη συνότητα του ΑΦΜ, είμαστε εδώ και σήμερα. Θέλουμε να περάσουμε όμορφα μαζί σας. Έχουμε ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Και μιας που μιλήσαμε για σ' αγαπώ, πάμε για να πούμε ένα ακόμα σ' αγαπώ με τη φωνή του Κώστα Μαρτάκη. Το σ' αγαπώ μας τραγουδάει ο Κώστας μας. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.

Το σ' αγαπώ λοιπόν και ο Κώστας Μαρτάκης. Έτσι ξεκινήσαμε με σ' αγαπώ βρε παιδιά, με καλημέρες, με χαμόγελα. Παρασκευούλα έχουμε μπροστά μας, με τι άλλο θα ξεκινήσουμε, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, α, ξέρω με τι θα ξεκινήσουμε, με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στη ζωή να λέμε ευχαριστώ. Λοιπόν, και εγώ το ευχαριστώ μου σήμερα θέλω να τα πω εκτός από όλους εσάς τους ακροατές του ΑΦΜ 104,7 που ακούτε και σήμερα ΑΦΜ και να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας. Λοιπόν, και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, το ξέρετε αυτό τόσα χρόνια. Την ξέρετε πια τη Χρυσάτη Φιλιππούλου. Λοιπόν, θέλω να πω ευχαριστώ και στους υποστηρικτές αυτής της εκπομπής. Επιτρέψτε μου να πω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά εκεί στο Σούπερ Μάρκετ Νικολόπουλος πια, πρώην Σούπερ Μάρκετ Γεωργουλάκη στη Ζευρακάκη 12, στη Στελίτσα μου, στην Ιωάννα μου, στη Θοδώρα μου, στο Γιώργη μου, στον Ηλία μου, σε όλους σας αγαπώ και σας ευχαριστώ που είσαστε και σήμερα εδώ. Και βέβαια να σας υπενθυμίσω τα παιδιά, εκτός από τις υπέροχες τιμές που έχουν για όλους εμάς, αυτό το υπέροχο τι, έχουν και delivery 2831-028-939, 2831-028-023, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Δεν θα ξεχαστώ και θα πάω και στην Άννα μου. Άννα Βύση και Αιγαίο.

9-3-6-0-1, η παράδοση πάντοτε στο χώρο σας, με ένα τηλεφώνημα έρχεται και η Μπριζολή Μοσχαρίσια κοντά σας και ο Κιμάς ο Μοσχαρίσιος ο Νοπός και το Μοσχάρι για κοκκινιστό. Λοιπόν, αχ, πάμε στην Καλομήρα τώρα, στη Ξανθούλα μας, τη γλυκιά μου, όλα για σένα. Μας τραγουδάει η Καλομήρα, ολοκένουργιο τραγούδι βλέπω εδώ. Για να δούμε το καλομυράκι.

Όλα για σένα και καλομήρα, και θα με θυμηθείτε πόση μεγάλη επιτυχία θα γίνει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, τι να πω τώρα για τον Άζη της, για το τραγούδι της, για την ομορφιά της. Ρε παιδιά, πώς γίνεται η καλομήρα να μένει πάντοτε ίδια? Δηλαδή εμείς οι υπόλοιπες γυναίκες τι γίνεται, ίδιες έχουμε μείνει και δεν το έχουμε καταλάβει? Μάλιστα. Πάμε, πάμε να τα σούλα. Να τα σε Θοδωρίδου και καλοκαίρι.

Όμορφο καλοκαίρι έχουμε μπροστά μας, 2026, και κανείς, μα κανείς να μην μας το στερήσει, παιδιά, έτσι. Να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, πάω να πω την καλημέρα μου στο Μάκη και στην Ηλιάνα μου, στους γκουρού του αρωματισμού μου. Δεν μπορώ. Δηλαδή, όταν μπαίνω εγώ στο στούντιο και μυρίζει τόσο υπέροχα, δεν πρέπει να σας το πω, να το γνωρίσετε κι εσάς κι εσείς, να μυρίσει ο χώρος σας όμορφα. Μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό, μιλάμε για επαγγελματικό καθαρισμό WC, για απολύμανση, για καταπολέμηση εντόμων. Παιδιά, έτσι, πολύ σημαντικά όλα. Λοιπόν, για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, 28310 26442, 28310 42334. Πάω στη Βάλια Ειρηναίου. Δεν την ήξερα, ούτε με ήξερε. Την γνώρισα όμως από τον Αντιγονιό μου. Καλημέρα, με χαμόγελα να πω στην Αντιγόνη μου και να της αφιερώσω το τραγούδι με αγάπη.

0: Χαμογέλα λοιπόν και στην παρέα μας. Έλα, έλα στο καλημέρα με χαμόγελα. Έλα στον Αλφα μας. Θα περάσουμε όμορφα μέχρι τις 12. Να είσαι πάρα πολύ σίγουρη, σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, πάω διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε να υποστηρίξουμε μαζί τα μαγαζιά της πόλης μας. Ακούμε πολύ προσεκτικά τα διαφημιστικά μας. Υποστηρίζουμε τα μαγαζιά γιατί με αυτόν τον τρόπο είπαμε τι είναι. Αλυσίδα αυτή η ζωή. Υποστηρίζουμε τους εαυτούς μας. Έχουμε δουλειές, έχουμε λεφτά και γενικά είμαστε χαμογελαστοί όλοι μας. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικά και γυρνάμε στο καλημέρα με χαμόγελα.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
3: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση. Goodbye.
6: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
7: Αλφα στους 104,7.

Τι κάνετε, πώς είσαστε? Μια φίλη που βλέπω στο, την παρακολουθώ στα social, το πρώτο πράγμα που λέει όταν βγαίνει στον αέρα και κάνει βιντεάκι, λέει, τι κάνετε? Λοιπόν, έτσι θα πω κι εγώ, λοιπόν. Τι κάνετε, πώς μου περνάτε? Είμαστε όλοι συντονισμένοι στον Αλφα, μας περνάμε όμορφα. Περιμένω και τις δικές σας επιλογές στο 2831054094 697-160-3657. Μπορείτε μέσω Facebook να επικοινωνήσουμε, να στείλετε μηνυματάκι στο Messenger. Επίσης Instagram alfa.fm104.7 και βέβαια και Χρυσούλα Φιλιππούλου με ελληνικά γράμματα, και έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ελάτε να πούμε την καλημέρα μας, την καλημέρα με χαμόγελα. Πάνω απ' όλα η καλημέρα με χαμόγελα, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, πάμε. Ποιο τραγούδι θα είναι τώρα, ε? Αλληλούια! Αλληλούια!

0: χέρι μου, δεν σε ξέχασα. Χαίρομαι που για μια νύχτα θυμήθηκα ποιος ήμουν. Δεν γίνω αυτό που έπρεπε να γίνω.
1: Λοιπόν, σαν ακούω τη Γεωργία τώρα που το τραγουδάει το τραγούδι μαζί με όλα τα παιδιά. Καλημέρα με χαμόγελα, παιδιά, σε όλους μας. Λοιπόν, πάμε στο εορτολόγιο μας. Πάμε, ναι, θέλω να δω εορτολόγιο. Θέλω να δω Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πού θα πω χρόνια πολλά. Λοιπόν, Αρσένιος, Ασενία, Θεολόγος, Θεολογία. Μίλιος, Μιλιά, ωραίο όνομα, Μιλίτσα. Λοιπόν, χρόνια σας πολλά με υγεία και χαρά. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού, Ερυθράς Ημισελήνου. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας. Σάββατο 9, Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Χριστοφία και Ισαΐας. Ενώ την Κυριακή στις 10 του μήνα, ο Σίμων, και είναι και η γιορτή της μητέρας, μην το ξεχνάτε. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, παιδιά, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας, να παλεύουμε τα παιδιά μας. Και να μας παλεύουν και αυτά δηλαδή, γιατί δουν και λαβίνα αυτή τη ζωή. Μεγάλη πάλι, παιδιά. Μεγάλη πάλι. Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε. Είναι η περιουσία μας. Είναι η αγάπη μας, ε. Εμένα όταν με ρωτάνε τι περιουσία έχω, λέω η περιουσία μου είναι τα παιδιά μου.
2: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό. Να σου πω, να σου πω πως αγαπώ.
1: Λοιπόν, θέλω να το πω αυτό. Θυμάμαι όταν ήταν μικρά που φτιάχνανε αυτές τις καρτούλες από το σχολείο. Γιατί μεγαλώσανε τόσο γρήγορα. Λέτε να πάρω και φέτος καρτούλα. Μπορεί.

Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι, αντικειμενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Πάω να δω τώρα αν μου αρέσει και ο Κερούλης, δηλαδή θα έχω ωραίο τριημεράκι. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Καταρχήν να σας πω ότι θα φτάσει 24 βαθμούς Κελσίου, βλέπω συννεφιασμένο λίγο Κερούλη, να πω την αλήθεια μου. Για σήμερα μου δίνει και 5 επιφοράκια, Σάββατο 9 του μήνα έχω 27 βαθμούς Κελσίου με λίγα συννεφάκια, αλλά ο ήλιος προσπαθεί. Και βέβαια έχουν πέσει και τα αποφοράκια λίγο-λίγο. Και έχουμε την Κυριακή 10 του μήνα 25 βαθμούς Κελσίου με συννεφιασμένο καιρό και τον ήλιο να προσπαθεί. Λοιπόν, να πω σήμερα και καλό καλοκαίρι σε όσους έκαναν αναρτήσεις και κάνουν από χθες αναρτήσεις, γιατί έχουν ξεκινήσει τα μπάνια τους, βρε παιδιά. Να περνάτε όμορφα, να κάνετε μπανάκια πολλά. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, το είπα εγώ από χθες. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας με καλό. Να έχουμε όμορφο καλοκαίρι όλοι μας. Λοιπόν, πάμε στην Ανδρομάχη και στο Σούσουρο, βρε παιδιά. Okay, γιατί να μην πάμε. Η Ανδρομάχη μας θα κάνει πάταγο, παιδιά, αυτό το καλοκαίρι, να ξέρετε. Αυτό το τραγούδι θα το χορέψουμε και θα το ακούσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να υποστηρίξουμε την Ανδρομάχη μας με αυτό το ωραίο κομμάτι της. Πάμε.

Άχρε Ανδρομάχη, σούσουρο θα μας κάνεις. Και αυτό το καλοκαίρι 2026 θα περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ ζωντανά ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Καλημερίζω χαμογελό στην Παρασκευούλα που μου έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα με χαμόγελα. Και στο Βασίλη, μισό λεπτό, τον Τζοπανάκη. Αυτό το όνομα πάντοτε το έλεγα λάθος, του Βασίλη μας. Νομίζω ότι είναι Βασίλη Τζοπανάκη. Μου έστειλε μια καλημέρα με χαμόγελα. Βασιλιό μου, γλυκό μου παιδί. Καλημέρα και από εμάς, αγαπάμε και σε ευχαριστούμε.

Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε αν εγκρίνεται να αυτό που διάβασα το όμορφο στο gune.gr. Μ' αρέσουν τα όμορφα και θέλω να τα διαβάζουμε παρέα. Καλημέρα στο Χρήστο. Λοιπόν, πρασινίζουμε τον κήπο ή τον μπαλκόνι μας, συμβάλλοντας στον καλοπισμό της πόλης και των οικισμών. Το τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης, με την υποστήριξη του Αντιδημάρχου Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείριση Ζώων Συντροφιάς, κ. Γιώργη Παπαδόσηφου, το Γιώργη μας, προκαλεί και φέτος όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό με θέμα «Πρασινίζουμε τον κήπο ή τον μπαλκόνι μας, συμβάλλοντας στον καλοπισμό της πόλης και των οικισμών». Λοιπόν, πώς τώρα δηλώνει συμμετοχή? Στείλε μας, λέει, μια φωτογραφία από τον κήπο ή τον μπαλκόνι σου στο παρακάτω email περιβάλλον@rethymno.gr. Η φωτογραφία της πράσινης γωνιάς θα πρέπει να σταλεί από 8 Μαΐου έως 15 Ιουνίου. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες. Ο πρώτος είναι κήπους και αυλές, ο δεύτερος μπαλκόνια και ταράτσες. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν μία μόνο κατηγορία, έτσι. Οι επικρατέστερες συμμετοχές κάθε κατηγορία θα βραβευτούν με ειδικές διακρίσεις και συμβολικά δώρα. Η τελετή βράβευσης θα διεξαχθεί στις 7 Ιουλίου 2026 στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την κριτική διατροφή. Παιδιά, πάρα πολύ όμορφο αυτό. Πάρα πολύ όμορφο, τέλειο. Λοιπόν, χρειάζεται το πράσινο στη ζωή μας. Εγώ θα σας πω κάτι. Όταν πρώτο ήρθα στο Ρέθυμνο, βάλαμε πάρα πολλές γλάστρες στη βεράντα. Εγώ όμως δεν μπορούσα, βρε παιδιά. Δεν είχα και τα παιδιά τότε και δεν είχα έτσι δύναμη και διάθεση για να ασχοληθώ με τα φυτά. Ένα-ένα τα φυτά, με άλλα λόγια, τι να σας πω τώρα, έφυγε από τη βεράντα. Τώρα έχω μπει και εγώ στη διαδικασία να ξαναγεμίσω τη βεράντα με φυτά. Μήπως να πάρω μέρος και εγώ στο διαγωνισμό. Με

0: με τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα τα δεύτερα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Γυρνάμε εδώ στο καλημέρα με χαμόγελα. Πάμε, πάμε.
2: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
6: Α, μη μ' αρχίσεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Και
5: να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Τι νέα, πώς πάει?
14: Με άφησε.
13: Τι, γιατί, τι συνέβη?
14: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
13: Και τώρα?
14: Τώρα θα καλέσω την οδική.
15: Η λύση.
16: Κουτεντάκης.
15: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
16: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
16: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
16: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΛΦΑ FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310-54094. ΑΛΦΑ FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

Έτσι ξεκίνησα με το τρίτο ημίωρο της εκπομπούλας μας, με τον Βαλεντίνο και πριγκίπισά μου, έτσι για να νιώσουμε όλες πριγκιπέσες βρε παιδιά, όλες να νιώσουμε πριγκιπέσες. Και βέβαια για να σας υπενθυμίσω ότι τώρα που θα πάμε στις εκδηλώσεις θα δούμε ότι σε γνωστό μαγαζί της πόλης μας έρχεται από τα Χανιά ο Βαλεντίνος για να τραγουδήσει για μας, έτσι μην το ξεχνάμε και αυτό. Λοιπόν, να του πούμε ένα πολύ μεγάλο σ' αγαπώ και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανά. Είναι πολύ σημαντικό επίσης που τα μαγαζιά της πόλης μας έχουν δημιουργήσει όμορφες εκδηλώσεις για μας, έτσι, που μπορούμε, είπαμε, να πάμε και να περάσουμε όμορφα, να ξεφύγουμε βρε παιδιά. Δουλειά, δηλαδή εντάξει, είπαμε τώρα. Λοιπόν, θέλω να πω την καλημέρα μου και στη Θεανούλα μου, Θεανό χαιρετάκι αγαπημένη, που πραγματικά πολύ πολύ θα χαρώ να έρθει ξανά στο στούντιο και να τραγουδήσουμε παρέα, η οποία στο ίδιο μαγαζί τραγουδάει το Σάββατο, παρακαλώ, live, έτσι να τα λέμε και αυτά. Αυτά. Λοιπόν, Θεανούλα μου, Προδοσία, το αγαπημένο μου από τα δικά σου.

0: καμία προδοσία. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, πάω τώρα σε ένα τραγούδι που αγαπώ εγώ. Θα σας πω τώρα ποιο είναι. Πάρα πολύ το αγαπώ. Λοιπόν, είναι της Κελεκίδου. Έχω πολύ καιρό να τα ακούσω. Θέλω, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ. Κέλλη Κελεκίδου και άλλοι, άλλοι, άλλοι. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε αυτό το κομμάτι και μετά θα σας διαβάσω κάτι που θα μας προβληματίσει όλες μας και όλους μας, ελπίζω. Πάμε. Έλα Κέλλη μας. Έλα Κέλλη μας.
1: Άστο, η

0: πει η άλλη δεν θα βρει.
1: Λοιπόν, τι να πω. Μια καλημέρα με χαμόγελα θα πω. Με ξόδεψες θα πω, που θα είναι και το επόμενο τραγούδι. Έτσι πάμε με, πάμε με αλληλουχία, με συνέχεια. Λοιπόν, μισό λεπτάκι γιατί το έχω και στα αγγλικά εδώ τώρα. Τι να κάνω, πρέπει να το βάλω στα ελληνικά. Λοιπόν, το με ξόδεψες, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, παιδιά. Και πραγματικά η Ιουλία Καλυμάνη έχει δώσει τον καλύτερό της σε αυτό και αυτή τη φορά. Πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά. Εγώ έχω λίγο προβληματιστεί, να σας πω την αλήθεια. Ήθελα τώρα να σας πω για τις εκδηλώσεις στην πόλη μας, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θέλω όμως να διαβάσω, επιτρέψτε μου, κάτι που αναρτήθηκε στο Facebook. Δεν θα πω ποιος το ανάρτησε, μάλλον ποια το ανάρτησε. Θα το διαβάσω μόνο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και δύο αυτό το ταξίδι μαζί, κρατώντας τα ίδια μικρά χεράκια. Ονειρευόμασταν τα ίδια όνειρα για το μωρό μας. Αλλά κάπου στην πορεία άρχισα να νιώθω αόρατος. Μπαίνεις μέσα, χαμογελάς το μωρό, μιλάς με αγάπη, παίζεις για μια στιγμή και φεύγεις. Ενώ κάθομαι εδώ ήσυχα και αναρωτιέμαι αν κάποιος με προσέχει και εμένα. Κανείς δεν ρωτάει αν έχω φάει, αν είμαι κουρασμένος, αν είμαι καλά ή αν χρειάζομαι μια αγκαλιά, αφού κουβαλάω το βάρος της μητρότητας όλη μέρα. Η ανατροφή των παιδιών υποτίθεται ότι θα ήμασταν εμείς, αλλά τελευταία νιώθω σαν να είμαι μόνο εγώ που κουβαλάω τη συναισθηματική πλευρά του. Λατρεύω να σε βλέπω να αγαπάς το μωρό μας, αλλά μερικές φορές εύχομαι να με κοιτούσες με τον ίδιο τρόπο και να θυμάσαι ότι χρειάζομαι κι εγώ φροντίδα. Δεν είμαι απλά μια μητέρα τώρα, είμαι ακόμα ο σύντροφός σου, ακόμα ένα άτομο με συναισθήματα, εξάντληση και σιωπηλά δάκρυα που κανείς δεν φαίνεται να προσέχει πια. Αυτά, προβληματιζόμαστε. Υπάρχουν και αυτές οι μανούλες. Για πάμε να τις αγαπάμε λίγο παραπάνω και να τους το δείχνουμε.

Μπράβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά ΑΕΦΕΜ 104,7 και πάω επιτέλους σε εκδηλώσεις στην πόλη μας. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, μου στέλνετε μηνυματάκια. Έλα, Χρύσα, πες μας, πες μας. Λοιπόν, έχουμε 8 μέρες λεπτικής, 8 με 20 Μαΐου. Οι μέρες λεπτικής στο Ρέθυμνο, παρακαλώ. Καλλιτεχνικός σταθμός Ρεθύμνου. 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Έχουμε 23 χρόνια επιτυχία σε χώρες του εξωτερικού. Είναι το Γκρούφαλο, βασισμένο στα βιβλία των Τζούλια Ντόναλτσον και Άξελ Σέφλερ. Ελπίζω να το έχω διαβάσει σωστά. Θέατρο και παράσταση στο γνωστό σινεμά μας. Η παράσταση του Γκρούφαλο, λοιπόν, Εμμανουήλ Πορτάλιου 3, 5 το απόγευμα, μάλλον 5 και 9 πρέπει να είναι, δύο παραστάσεις. Λοιπόν, επίσης έχουμε Λυρική. Η Λυρική ταξιδεύει στην Ελλάδα. Συναυλία, πολλά, θέλω να σου πω. Ελευθερίου Βενιζέλου 39, στο Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου, στις 7.30 ώρα το απογευματάκι, με είσοδο ελεύθερη, παρακαλώ. Έχουμε τα έφθρα στα ίχνη των συμβόλων, στην έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μεσολογγίου 32, 7.30 με 9 λέει εδώ. Έχουμε επίσης Λυρική ταξιδεύει στην Ελλάδα, ρεστάλ λυρικού ταξιδιού, στο 2 Βερνάδου 2 στις 9 η ώρα το βραδάκι. Επίσης είσοδος ελεύθερη. Έχουμε ανθολόγιο. 30 χρόνια stand-up comedy με τον Δημήτρη Δημόπουλο στο Δημοκρατίας 53 στις 9 με 10 και μισή. Πάρα πολύ καλός ο Δημήτρης. Τον έχω ακούσει από κοντά, είναι φοβερός. Δημήτρης Δημόπουλος λοιπόν στην πόλη μας σήμερα. Έχουμε ο χορός πολιτισμού, σημείο παρουσιάζει. Ο Μπαμπάς. Η παράσταση ο Μπαμπάς στο χώρο του πολιτισμού. Πατριάρχη Αθηναγόρα στις 9 και 4 το βραδάκι με είσοδος 14 ευρώ και βέβαια έχουμε και live με το Βαλεντίνο μας. Κάθε Παρασκευή για όλο το Μάιο θα είναι ο Βαλεντίνος στην Κουντουριώτη 137 στις 10 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε, αυτά είναι το Σάββατο, οπότε πάω σε τραγούδι και γυρνάω με το Σάββατο. Λοιπόν, πάμε στο λογαριασμό της Κατερίνα Λιόλιου. Ναι, πάμε. Πάμε στο λογαριασμό, γιατί σε αυτή τη ζωή, παιδιά, κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμό σε ό,τι κάνουμε και σε ό,τι συμπεριφορές έχουμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε στο λογαριασμό, λοιπόν, την Κατερίνα μας.

Αχ, βρε Κατερινάκη. Λοιπόν, και μιας που μιλάμε για λογαριασμό, ακούστε να γελάσουμε τώρα. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ πλάκα. Τι λέει, το φλερτ με τη σερβιτόρα κατέληξε στα κρατητήρια. Λοιπόν, ένα ζευγάρι, ένα φλερτ σε ουζερί στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού κατέληξε στα κρατητήρια για ένα νεαρό ζευγάρι. Ελλήνων, παρακαλώ. Άγριος καυγάς λοιπόν για ζευγάρι εξαιτίας ενός φλερτ. Συγκεκριμένα όλα ξεκίνησαν όταν ο αραβωνιαστικός της κοπέλας ξεκίνησε να φλερτάρει με την υπάλληλο του καταστήματος. Μάλιστα το επεισόδιο κορυφώθηκε όταν έπιασε τον αραβωνιαστικό της να συνομιλεί κρυφά με τη σερβιτόρα έξω από το κατάστημα. Ο ίδιος προσπάθησε να εξηγήσει στην κοπέλα του ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό και έκανε ό,τι μπορούσε να αποφύγει τη σύγκρουση, αλλά χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Στη συνέχεια ο ίδιος αποχώρησε από το σημείο, αλλά η αραβωνιαστική του, τον ακολούθησε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ένας δυνατός βίος καυγάς με την αστυνομία να παρεμβαίνει. Η συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκαν εκατέρωθεν μηνύσεις για απειλές και ξυλοδαρμό που οδήγησαν στη σύλληψη και των δυο. Λοιπόν, εδώ πήγαινε το τραγούδι τώρα η άλλη της Κελεκίδου. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα βάλω όμως πάλι Κελεκίδου. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ.

Ζήστε, ζήστε, καλοκαίρι 2026, περάστε όμορφα. Και πάμε να δούμε πώς την πόλη μας μπορούμε να περάσουμε όμορφα. Έχουμε Λυρική που ταξιδεύει στην Ελλάδα, όπερα Σκιών, ο Καραγκιόζης Ριγολέτος, Βερνάδου 10 το Σάββατο, 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Είσοδος ελεύθερη. Έχουμε, τι έχουμε... Συνάντηση της παιδικής λέσχης ανάγνωσης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου. Στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, Μπύρη 6 το Ρέθυμνο, 20, είσοδος ελεύθερη, στις 3 η ώρα το μεσημεράκι, το Σάββατο και αυτό. Έχουμε εφηβική λέσχη ανάγνωσης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου. Από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, Μπύρη 6 στις 4.30. Έχουμε σωματείο παραμυθιών. Οι ρολιστές παρουσιάζουν στις 9 η ώρα το βραδάκι, είναι μια παράσταση αυτή η οποία λέγεται Σωματείο Παραμυθιών, Δημοκρατίας 53, στις 9 η ώρα το βράδυ με είσοδος 15 ευρώ. Έχουμε live έντεχνο ροκ στο Μαρία Δασκαλάκη, Βασίλης Δασκαλάκης, Γιάννης Κορίνθιος, έντεχνο και ροκ, Κατεχάκι στο Ρέθινο στις 9 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε τον μπαμπά. Συνεχίζει το μπαμπάς η παράσταση στο χώρο πολιτισμού. Σημείο Πατριάρχη Αθηναγόρας στις 9 και 4 με 14 ευρώ είσοδο. Έχουμε αυτό που σας είπα, τη Θεανό Χαιρετάκη και τη Ραφαέλα Ιγουμενάκη, Μπουζούκι Λευτέρης Βαμβακάς και Πλήκτρα Μανώλης Ηλιάκης, ζωντανά στην Κουντουριώτη 137 το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο στις 10 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε την Κυριακή η κατασκευαστική εταιρεία Οικοδομήσιμη, μάλλον, διοργανώνει φιλαρμονική συναυλία με τη μεικτή χοροδία και το Σύλλογο Αγάπης, Ακρογιάλη Λαμπερό, Κυνηγούσα Τόνειρο. Λοιπόν, ελληνικό δύο Ρεθύμνου, έδωσα Παντελής Περβελάκη στην Κυριακή, στη ώρα, στις 8.30 ώρα το βραδάκι. Φιλαρμονική συναυλία είναι αυτό, έτσι. Πάμε, έχουμε τον μπαμπά και την Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή λοιπόν ο μπαμπάς με 14 ευρώ είσοδο. Λοιπόν, ωραία, πάω σε τραγούδι τώρα, ναι, πάω σε τραγούδι, πάω στην Ήβη Αδάμου. Λόγια, ένα τραγούδι που ακούω, που μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και πάμε διαφημιστικά. Όχι πάμε, τρέχουμε. Φύγετε, μην πάτε πουθενά, έχουμε ένα ακόμα μισά ωράκι.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00 496. κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: Αλφα στους 104,7.

0: Λοιπόν, τι κάναμε, εδώ είμαστε πουθενά, τι να κάνουμε άλλο. Το ότι είμαστε εδώ και λέμε καλημέρα με χαμόγελα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν και είμαστε στο τελευταίο ημιωράκι μας. Μαζί μας, θέλω να ξαναπώ, θα με επιτρέψετε ότι είναι και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Ιρουγουλάκη στη Ζευρακάκη 12, και τα κουρουάρα μας Νικηφόρη Φωκάκη στην Παλιά Πόλη, και ο αγαπημένος μας ο Νίκος, ο Νικόλαος ο Χαρκιανάκης, με τις μπριζόλες του της Μοσχαρίας. Και στο κοιμά του το μοσχαρίσιο, το μοσχάρι για κοκκινιστό με 9,5 ευρώ μόνο το κιλό, έτσι δεν ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, 698-579-3601, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του για τις δικές σας παραγγελίες, ενώ η παράδοση γίνεται στο χώρο σας, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε στα ζώδια, πάμε στον οροσκόπο.gr. Έχουμε σελήνη στον υδροχό σήμερα, ευνοεί πρωτοβουλίες, ιδέες και ξαφνικές εξελίξεις. Το τρίγωνο με ουρανό και σύνοδος του με πλούτονα φέρνουν δυναμικές αλλαγές για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους. Για πάμε, κρυαράκια μου. Λοιπόν, η Παρασκευή, φίλε μου κρυέ, ξεκινά με μια αύρα αισιοδοξίας, καθώς η σελήνη από τον υδροχό σχηματίζει το πρωί ένα ευνοϊκό τρίγωνο με τον ουρανό. Θα νιώσεις μια ξαφνική ανάγκη να αλλάξεις την καθημερινότητά σου και να έρθεις σε επαφή με φίλους που έχουν να σου προτείνουν κάτι πρωτοποριακό. Είναι η κατάλληλη στιγμή να κυνηγήσεις ένα όνειρο που θεωρούσες ακατόρθωτο. Το βράδυ, η σύνοδος της σελήνης με τον πλούτονα σου ζητά να προσέξεις τις εντάσεις σε κοινωνικούς κύκλους. Διαχειρίσου τις πληροφορίες που θα λάβεις με ψυχραιμία. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρε μου, η προσοχή σου σήμερα Παρασκευή στρέφεται στην κοινωνική σου εικόνα και την καριέρα. Το πρωινό τρίγωνο της σελήνης με τον ουρανό σου προσφέρει μια ξαφνική ευκαιρία να ανατρέψεις ένα αρνητικό κλίμα στο δημόσιο χώρο ή στην οικογένεια. Θα νιώσεις πιο απελευθερωμένος από παλιά πρότυπα. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα μαλακώνει τις γωνίες και σε βοηθά να δεις τα πράγματα με μεγαλύτερη κατανόηση. Προσοχή το βράδυ στις απαιτήσεις των ανωτέρων σου, καθώς η σύνοδος σελήνη πλούτονα φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα εξουσίας. Και πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμη, είσαι από τους πρωταγωνιστές της Παρασκευής, καθώς ο ουρανός από το ζώδιό σου σχηματίζει τρίγωνο με τη σελήνη το πρωί. Αυτό μεταφράζεται σε ξαφνικές ειδήσεις, ταξίδια της τελευταίας στιγμής ή μια νέα γνώση που θα σου ανοίξει τους ορίζοντες. Νιώθεις πιο επικοινωνιακός και έτοιμος να κατακτήσεις τον κόσμο. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα ενισχύει τη διέστησή σου, ενώ το βράδυ η σύνοδος σελήνης πλούτονα σε καλεί να αναθεωρήσεις κάποιες βαθιές σου πεπιθήσεις. Είναι μια μέρα που η αλήθεια θα λάμψει όσο σκληρή και αν είναι διδυμάκι. Πάμε και στα καρκινάκια. Λοιπόν, καρκίνε μου, η προσοχή σου στρέφεται σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση πόρων και τα εσωτερικά σου συναισθήματα. Το πρωινό τρίγωνο της σελήνης με τον ουρανό μπορεί να φέρει μια ξαφνική λύση σε ένα κληρονομικό ή γραφειοκρατικό ζήτημα που σε απασχολούσε καιρό. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα σου προσφέρει μια ανακουφιστική διέξοδο μέσα από τη φαντασία ή την τέχνη. Το βράδυ, η σύνοδος της σελήνης με τον πλούτονα απαιτεί να είσαι προετοιμασμένος για μια συναισθηματική αποκάλυψη. Μην φοβηθείς να κοιτάξεις την αλήθεια κατάματα. Πάμε με την αλήθεια κατάματα και πάμε... Πάμε να βάλουμε άνω τελεία. Ναι, στάσου, γι' αυτό. Γι' αυτό στάσου, για την τελεία μας. Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Βέβαια αυτό λέει μην τολμήσεις να έρθεις στη Θεσσαλονίκη.

0: σου καλέ, που πας. Εδώ θα πούμε τώρα τα λιουδαράκια μας. Λοιπόν, τα οποία ζώδια τα διαβάζουμε πάντοτε από τον οροσκόπο.gr. Θέλω να το πω και αυτό, έτσι. Λοιπόν, φίλε μου, λέοντας, σήμερα Παρασκευή, η Σελήνη κινείται απέναντί σου. Στον τομέα των σχέσεων και το πρωινό τρίγωνο με τον ουρανό σου φέρνει μια ξαφνική ευκαιρία για μια νέα συνεργασία ή μια πρόσμενη κοινωνική πρόσκληση. Θα νιώσει την ανάγκη να ξεφύγει από τα τετριμένα και να ακουστεί η φωνή σου. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα σε βοηθά να ηρεμήσει και να δει τι προθέσει των άλλων με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Ωστόσο, το βράδυ η σύνοδο Σελήνη Πλούτονα φέρνει μια αναμέτρηση με ένα πρόσωπο εξουσία ή μια βαθιά αποκάλυψη σε μια σταθερή σου σχέση, λιονταράκι. Πάμε στους Παρθένους μας. Σήμερα Παρασκευή, η καθημερινότητά σου, Παρθένε, δέχεται μια δόση ενέργειας και ανανέωσης. Το πρωινό τρίγωνο της Σελήνης με τον ουρανό σε βοηθά να βρεις έξυπνες λύσεις σε πρακτικά ζητήματα ή να υιοθετήσεις μια νέα συνήθεια που βελτιώνει την ευεξία σου. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα σου δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσεις υποστηρικτικά προς τους άλλους, κερδίζοντας την εκτίμησή τους. Το βράδυ, η σύνοδος Σελήνης Πλούτονα σε καλεί να προσέξεις την υγεία σου και τα όρια των αντοχών σου. Μην αφήσεις το εργασιακό άγχος να σε καταβάλει ψυχολογικά, Παρθένε μου. Και πάω και στους ζυγούς μου. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, ζυγέ, Σελήνη στον υδροχό, σε ευνοεί ιδιαίτερα, καθώς ενεργοποιεί τον τομέα της δημιουργικότητας και της χαράς. Το πρωινό τρίγωνο με τον ουρανό σου φέρνει μια έκλαμψη έμπνευση σε μια ευχάριστη είδηση από ένα αγαπημένο πρόσωπο ή ένα παιδί. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα ενισχύει την καλλιτεχνική σου φύση και σε κάνει ιδιαίτερα αγαπητό στους γύρω σου. Το βράδυ, η σύνοδο Σελήνη Πλούτονα προσδίδει ένα βάθος, μια ένταση στις επιθυμίες σου. Είναι μια μέρα που μπορείς να μεταμορφώσεις τον τρόπο που διασκεδάζεις, αλλά και εκφράζεσαι, ζυγέ μου. Και πάω και στους σκορπιούς μου, που τους αγαπώ πολύ πολύ. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, η προσοχή σου επικεντρώνεται στο σπίτι και την οικογένεια, σκορπιέ. Το πρωινό τρίγωνο της Σελήνης με τον ουρανό φέρνει μια ξαφνική αλλαγή, μια ανακαίνιση στο χώρο που θα σε ενθουσιάσει. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα σου προσφέρει την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά στους οικείους σου, να νιώσεις συναισθηματική ασφάλεια, ενώ το βράδυ η σύνοδος της Σελήνης με τον κυβερνήτη σου, τον Πλούτονα, στον υδροχό προκαλεί έντονες εσωτερικές διεργασίες. Είναι μια στιγμή ριζικής αναμόρφωσης των θεμελίων της ζωής σου και των σχέσεών σου με τους γονείς σου. Άντε με το καλό, έχω να πω. Κάποιο σκορπιό σκέφτηκα εγώ τώρα. Λοιπόν, Πού να πάω, λοιπόν, έχω κάτι στο μυαλό μου. Εννοείται ότι έχω κάτι στο μυαλό μου και προσπαθώ και να το βρω, λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, ναι. Όταν θέλεις να βρεις ένα τραγούδι μπροστά σου, δεν πρέπει να το πατήσεις. Και έχει και δίκιο, δηλαδή, το τραγουδάκι. Άμα δεν το πατήσεις, να το ζητήσεις. Πώς θα έρθει το τραγουδάκι μπροστά σου, δηλαδή από μοναχό του, θα μπει στο μυαλό σου και θα μπει στο κομπιούτερ να πατηθεί? Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, και όμως γίνεται. Το έκανα εγώ, να το ξέρετε.
1: Επίθεση.
0: Δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω.
2: Κλειδιά γυρίζουμε σε χώριστα σκοτάδια, σε σπίτια μπαίνουμε που δεν ανάβει φως, για να μην βλέπουμε

τραγούδι. Λοιπόν, παιδιά, δύο καταστρέφουν την αγάπη. Δεν την καταστρέφει ένας μοναχός του. Λοιπόν, πάμε στα τοξοτάκια μας. Λοιπόν, τα βέλη σκέφτηκα τώρα και γέλασα. Φίλε μου, τοξότη Παρασκευή σου είναι γεμάτη κίνηση και νέες πληροφορίες. Το πρωινό τρίγωνο της Σελήνης με τον ουρανό σου φέρνει μια ξαφνική ιδέα ή μια απρόσμενη είδηση που θα σε ενθουσιάσει και θα αλλάξει το πρόγραμμα της ημέρας σου προς το καλύτερο. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα μαλακώνει το λόγο σου και σε βοηθά να επικοινωνήσεις με ευγένεια και ενσυναίσθηση. Το βράδυ, σύνοδο Σελήνης Πλούτωνα στον τρίτο οίκο σε καλεί να προσέξεις τα λόγια σου. Μια αποκάλυψη, μια βαθιά συζήτηση με ένα συγγενικό πρόσωπο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σου, το ξωτάκι μου. Πάμε με άλλα δεδομένα στα εγωκεράκια λοιπόν. Πάμε, εγώκερε. Η προσοχή σου είναι στραμμένη στις αξίες σου, τόσο στις υλικές όσο και τις ηθικές. Το πρωινό τρίγωνο της Σελήνης με τον ουρανό φέρνει μια ευχάριστη έκπληξη που αφορά το σπίτι ή την ακίνητη περιουσία σου. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα σε βοηθά να βρεις εσωτερική γαλήνη και να εκτιμήσεις όσα έχεις καταφέρει. Το βράδυ, σύνοδο Σελήνης Πλούτωνα στον τομέα των οικονομικών φέρνει μια σημαντική στιγμή. Ίσως χρειαστεί να πάρεις μια οριστική απόφαση για τη διαχείριση των πόρων σου, αφήνοντας πίσω παλιές ανασφάλειες, εγωκεράκι μου. Και πάμε στους υδροχόους μας. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή είσαι ο πρωταγωνιστής, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου. Το πρωινό τρίγωνο με τον ουρανό σου χαρίζει μοναδική λάμψη, πρωτοποριακές ιδέες που εντυπωσιάζουν τους πάντες. Νιώθεις έτοιμος για μεγάλες αλλαγές. Το απόγευμα, το εξάγωνο με τον Ποσειδώνα ενισχύει τη διέστηση και τη δημιουργικότητά σου, κάνοντας ιδιαίτερα αγαπητό. Το βράδυ, σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα στο ζώδιο είναι μια στιγμή τεράστια συναισθηματικής έντασης. Θα νιώσεις την ανάγκη να αναγεννηθείς και να πετάξεις από πάνω σε οτιδήποτε σε κρατάει δέσμιο του παρελθόντος, υδροχόε μου. Και πάμε στα ψαράκια. Ιχθή μου, η Παρασκευή αυτή έχει μια πιο εσωτερική και μυστηριακή χρειά για σένα. Το πρωινό τρίγωνο της Σελήνης με τον ουρανό μπορεί να φέρει μια ξαφνική αποκάλυψη μέσα από ένα όνειρο ή μια σύμπτωση που θα σου δώσει απαντήσεις σε βαθιά ερωτήματα. Το απόγευμα, το εξάγωνο με το Ποσειδώνα στο ζώδιο σου σε κάνει να νιώθεις ένα με το σύμπαν, ενισχύοντας την ψυχική σου ηρεμία. Το βράδυ, η σύνοδο Σελήνης Πλούτωνα στο 12ο οίκο σε καλεί να αντιμετωπίσεις τους κρυφούς σου φόβους. Είναι μια στιγμή κάθαρσης και απελευθέρωσες από ψυχολογικό βάρη του παρελθόντος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, αν δεν πούμε και σε ένα φορτηγό, δεν γίνεται σήμερα, έτσι. Να πάρουμε το φορτηγό, να ακούσουμε την Ατασούλια, να φτιάξουμε την ψυχολογία μας, έτσι. Να τραγουδήσουμε μαζί. Πάμε, ελάτε.

Ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο, το έχω βάλει στην καρδιά μου. Λοιπόν, τι να πω, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Περνάω πολύ όμορφα μαζί σας. Δεν θέλω να φύγω, πρέπει όμως να φύγω. Λοιπόν, το δεν θέλω καμιά φορά μπαίνει στο πρέπει, βρε παιδιά. Καμιά φορά. Λοιπόν, πυρκαγιά στην καρδιά, Νίκος Οικονομόπουλος, Ελένη Φουρέιρα.

στην καρδιά, παιδιά. Ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, εφτάσαμε στο τέλος μας. Τι να πω, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Να σας ευχηθώ ένα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Καλά, να δείτε τώρα με τι θα κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Έχω βρε παιδί μου, ώρες ώρες. Έχω κάτι στο μυαλό μου, ωραίο. Μου έρχεται το καλό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω λοιπόν μέσα από την καρδιά μου. Να ευχαριστήσω τους υποστηρικτές για άλλη μια εβδομάδα έτσι δίπλα μου, δίπλα στο Καλημέρα με Χαμόγελα, δίπλα στον ΑΦΜ. Διαφημιστείτε στον ΑΦΜ, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω λοιπόν Σούπερ Μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζευρακάκη 12, 2831-028-939, 2831-028-023. Να ευχαριστήσω τα γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Τηλεφωνήστε τώρα, μάθετε για τον επαγγελματικό αρωματισμό του χώρου σας, για την επαγγελματική απολύμανση, καθαρισμό, WC και καταπολέμηση εντόμων. Ακούστε τώρα, με την αφήγω. Έχω χαρά και πάω. Δεν έχω χαρά επειδή φεύγω. Έχω χαρά που έρχεται ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξεχνώ. Αγαπώ, γιατί αγαπώ και το φαγητό, το έχω πει. Ποιότητα στο φαΐ μας. Νικόλαος Χαρκιανάκης. Ριζόλες μοσχαρίσκες. Κιμά μοσχαρισιονοπό. Μοσχαρικογιακό κινηστό. Μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό. Τώρα τηλεφωνείτε στο 698 579 3601.

για τη ζωή, για τους ανθρώπους. Έρωτα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας αφήνω να απολαύσετε το τραγούδι. Μέχρι τη Δευτέρα στις 10, τι θέλω. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
3: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28 31 0 54 094. Alpha FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 690.

0: 58 579 3601.
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
1: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με τον

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.

0: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ?
10: Εγώ θα πάω.
9: Γράφε.
10: 2831-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
10: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα. Γνωρίζουμε καλή μουσική.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Και να πούμε καλημέρα σε όλους τους δικηγόρους που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
15: Δικηγόρους.
14: Έτσι, δικηγόρους, όλους τους μηχανικούς.
15: Τους μηχανικούς.
14: Και όλους τους γιατρούς. Και τώρα που είπα για τους γιατρούς.
15: Ναι, τι.
14: Ρε, γιατί. Δηλαδή, τόσα χρόνια σπουδές.
15: Ναι.
14: Για να φοράτε τσόκαρα. One point. Σου κάτι πολύ καλό.
8: Τι?
14: Γιατρέ μου, είμαι κουνούπι. Ο δοντιάτρος είμαι, κύριε μου. Ο ψυχίατρος είναι στο τέλος του διαδρόμου. Εκεί πήγαινα, αλλά είχα το ανοιχτό φως.
11: Five points.
15: Πρωινό σφαίρα 102,2.
16: Αλφα FM
17: 104,7. 104,7.
18: Συντονίστηκες.
19: Κόλλησες.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνο.
21: Πυροβολάει.
20: DJ Θέμης Κωνσταντίνο. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το

0: έχεις και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
1: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
0: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Αλφα στους 104,7.
0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix. Yes,

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά!
5: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης. Σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 2831-0-28-023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
15: Μια Αθηναία που είχε έρθει στο χωριό μου εκεί στη Μεγάλη Παναγία.
16: Και τι έκανε.
15: Και πάει στο καφενείο και λέει: παρακαλώ, ένα φραπουτσίνο. Και της λέει εκεί και σταμάτησε ο καφετζής: συγγνώμη κυρία μου, αλλά χάλασε η φραπουτσο μηχανή.
0: Αλφα FM
17: 104,7.
18: 104,7.
19: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
20: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Α στους 104,7.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Καθόλου σκεφτόμαστε ότι όλα τα τραγούδια πρέπει να αλλάξουν, φίλε. Ας πούμε αυτό το τραγούδι της Άντζελα, ας πούμε, το «Η Χωρισμένη». Άκουσε το.
2: «Η Χωρισμένη».
1: Με αυτή την εποχή της κρίσης δεν θα έπρεπε να αλλάξει το τραγούδι αυτό?
3: Τι, πώς να γίνει?
1: Οι χωρισμάνεοι
4: χωρισμάνεοι
1: δεν γιορτάζουν ποτέ. Γιατί γελάς ρε φίλε? Έχω μαθηματικό πρόβλημα, παιδιά. Ο Γιώργος έχει 4 σουβλάκια.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έρχεται η Μαρία και του τρώει τα 2.
3: Τρώει τα 2.
1: Πόσες φάπες θα πάει η Μαρία?
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
5: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε. Δεν ήτανε τυχαίο.
1: Πέτρος Καράς, in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο Πέραμα Μήλο Ποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
2: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα να ξέρετε.
1: Ναι,
2: πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το τρυπάκι.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Δεν μου ταιριάζει.
1: Εγώ θα τρελαινόμουν. Άμα έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
2: Γιατί
1: και
2: να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
1: Μάλιστα, κυρία Παπίλα. Μόλις φορά ποιος έκανε ζημιά. Εγώ κυρία Παπίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Τι είναι αυτό?
1: Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
1: Τέσσερις μέρες στέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες να στρατώ. Μην τσιμπάτε ψαράκες.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μάρια Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι.

0: Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
8: Εκτός από μένα! Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
9: Επειδή το Πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
12: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
13: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
12: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
14: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιγιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App. Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σας θυμίζω το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το Σφαίρα Password είναι εδώ και σε κάποιον πολύ τυχερό, κάποια πολύ τυχερή, θα κερδίσει ένα ολοκαινούργιο αυτοκίνητο, το MG300 Plus, σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα, αλλά στην Αγία Παρασκευή. Για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα, γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσεις την εξής ερώτηση: ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον καράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία μεγάλη συμμετοχή στην κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG300 Plus. Επιτρέπεται να παίξεις όσες φορές θέλεις, το οποίο σημαίνει ότι όσο περισσότερο ακούς Σφαίρα, τόσο αυξάνεις και τις πιθανότητες να κερδίσεις το αυτοκίνητο. Όροι και προϋποθέσεις σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Δέσποινα Βανδύ. Καλά να περνάτε.

0: Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Εδώ στο Σφαίρα 102.2, κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ για να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική είναι. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε σφαίρα Top 30. Φυλάκια απειρά. Μα!
1: Σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
4: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
2: Ναι!
7: 12-12.
8: Μπράβο!
6: 19-40.
2: Ναι!
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
5: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
10: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
10: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
10: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο να βρεις είσαι.
10: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
12: Για το Final Four.
10: Ναι, ναι.
12: Στην Αθήνα.
10: Ναι.
11: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
10: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
11: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
10: Κέρδισα.
11: Τι?
10: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
11: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου.
14: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: ώρα είναι 5.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
3: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
18: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
19: Δύναμη,
20: εμπειρία,
19: γνώση,
20: εξειδίκευση.
19: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
20: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
19: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
20: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
19: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
20: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
21: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
22: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
21: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
22: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το μακρυμανολάκι.
21: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
22: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
21: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
22: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
21: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
22: Αμέσως τώρα.
0: Στο Ρέθυμνο.

Κάνε δικό σου το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αρκεί να βρεις το Sfera Password. Σφαίρα 102.2.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Απογευματινό σφαίρα 102,2 με άπειρη κίνηση έξω. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 8 Μάιος 2026. Είμαι η Έλληνα Παπίλα και θα κάνουμε ωραία παρέα μέχρι τις 8.
1: Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου χάσω.
0: Είναι Παρασκευή, είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Θα είμαστε παρέα μαζί με μόνιμο Νικόλα Σοράπτη. Δεν θα είναι σήμερα μαζί μας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Από Δευτέρα ξανά μαζί. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Πέρα από το ότι γιορτάζει ο Αρσένιος ή Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσένα που είστε γενέθλια σου γλυκέ και γλυκιά ταυράκι και ταυρίνα. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου. Κάθε χρόνο στις 8 του Μάη. Για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε παρέα, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, θα μιλήσουμε στα μηνύματα, θα πούμε τα σουζού μας, τα νέα μας, θα πούμε τον καιρό, θα παίξουμε. Θα κερδίσετε δώρα από Pizza Fan, όμως σε λίγο έρχεται το Σφαίρα Password. Είναι 5:30 σε λίγη ώρα που θα ακουστεί ένας τετραψήφιος κωδικός, ο οποίος τετραψήφιος κωδικός ανοίγει ενδεχομένως το γκαράζ, στο οποίο γκαράζ υπάρχει μέσα αυτή τη στιγμή ένα αυτοκίνητο, και όχι όποιο να είναι, ένα MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. 22.550 ευρώ, αυτή είναι η αξία του αυτοκινήτου από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το Σφαίρα Password θα το ακούσετε γύρω στις 5:30 και θα πρέπει να το κρατήσετε στη μνήμη σας, να μην το ξεχάσετε. Είναι 4 αριθμοί, ένας τετραψήφιος κωδικός και έχετε 5 λεπτά διορία να στείλετε αμέσως μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και να γράψετε τη λέξη Password και ονοματεπώνυμο. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Μετά τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Γίνεται μια κλήρωση. Τυχαία θα επιλεχθεί εκείνος εκείνη που θα βγει αέρα και πρέπει να μου πει κατευθείαν τον κωδικό. Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνει στην κλήρωση. MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ίσως να γίνει δικό σου σε λίγες μέρες. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό έξω. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει να κάνετε Σαββατοκύριακο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω την Έρη μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Έρη μας, γιατί ο Γιάννης Μπούνιας δεν είναι εδώ, οπότε είμαστε εμείς οι δύο μόνες μας. Να κάνουμε και εμείς τα σουζού μας. Έχουμε σουσού, φαντάζομαι, να κάνουμε. Όταν κλείσουν τα μικρόφωνα, φαντάζομαι. Κάτι άλλο θέλω να σας πω. Α, ναι, είναι ένα σημείο της ημέρας μου που έρχεται Σαββατοκύριακο με πολύ ωραίο καιρό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχω τίποτα να κάνω Σάββατο Κυριακή και τρομάζω. Όταν συμβαίνει αυτό, όταν σκέφτομαι τώρα που ερχόμουν, λέω τι έχω να κάνω, ξέρω εγώ. Εντάξει, το βράδυ πες, okay, πάω σπίτι μετά την εκπομπή. Αύριο και μεθαύριο, τίποτα. Το τίποτα δεν φαντάζεσαι πως με τρομάζει. Γιατί εκεί λέω ή θα σκάσουν χτύπα ξύλο, Παναγία μου, δεν ξέρω κι εγώ τι, ή που μακάρι, Παναγία μου, να κάνω το τίποτα. Δηλαδή πραγματικά θα έχει όμως πάρα πολύ ωραία μέρα. Δηλαδή όταν λέω τίποτα εννοώ βόλτα θα πάμε. Απλά δεν έχω δουλειές, δεν έχω, ξέρεις, κάτι άκυρα χρειαστά πράγματα που πρέπει να τρέξει από εδώ και από εκεί. Αύριο θα έχουμε 25 με 26 βαθμούς και μετά θα πάει και ένα 28 ηλιοφάνη το μεσημέρι και την Κυριακή λίγο συννεφιά, okay, αλλά παρόλα αυτά 28 βαθμούς. Δευτέρα, Τρίτη. Την Τρίτη, ακούστε λίγο, την Τρίτη η θερμοκρασία θα φτάσει 33 βαθμούς Κελσίου. Το 33 είναι μπάνιο. Είναι μπάνιο στη θάλασσα. Τριαντάρι την Τετάρτη και πάει λέγοντας. Αυτό σημαίνει ότι ο χειμώνας τελείωσε. Τα χειμωνιάτικα σιγά σιγά πρέπει να ανέβουν. Μάλλον να δούμε πότε θα τα ανεβάσουμε. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ποια θα είναι η ημερομηνία που θα κάνουμε τη σκάντζα. Το πάνω κάτω, που δεν έχω χειρότερο από αυτό. Δεν έχω χειρότερο. Θα ήθελα να είχα πάρα πολλά λεφτά και να έχω άπειρες ντουλάπες και απλά να αλλάζω δωμάτιο κάθε φορά που αλλάζει και η εποχή. Αλλά δεν έχω τόσα. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω να γίνουμε μια τεράστια παρέα. 211-779-31. Πολλά φιλιά στον Hot Greek, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από τη Νέα Υόρκη και λέει καλημέρα από δύο ταλέπορους φορτηγατζίδες στη Νέα Υόρκη. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη και σας αφιερώνω για το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε από Βασίλη Καρά από το βορρά μέχρι το νότο. Δεν έχει να κάνει με τους φορτηγατζίδες, έχει να κάνει με το που διάβασα το μήνυμα, επειδή είσαι εσύ που είχες έρθει η Ελλάδα και είχες πάει μπουζούκια και όταν, ξέρεις, νυχτερινή διασκέδαση, παύλα, καράς, παύλα, βοράς, παύλα, αυτό. Οπότε δυναμώνει την ένταση και εσύ και ο φίλος σου εκεί στη Νέα Υόρκη και απολαμβάνεται Βασίλη Καρά μέσα τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28-310-23-353.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. Αλφα FM 104,7. 102,2.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόνο.

0: ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
10: Οχ!
9: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Yay, yay, είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
5: Το Σφαίρα Password είναι 6 9 1 0.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είναι οι Μέλισσες και το 1 στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Παρασκευής 8 του Μάη, και ψάχνουμε τον την Σφαίρα Password. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έρχονται στο Viber για το Password. Κάνετε ένα λάθος και θα σας το πω, γιατί είναι κρίμα να χάσετε το αυτοκίνητο αν εσείς επιλεχθείτε για να βγείτε αέρα. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το Password
1: 6910.
0: Μπράβο σου! Πώς σε λένε?
1: Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη, βάλε λίγο παλαμάκια στο Γιάννη.
2: Μπράβο.
0: Πάμε. Συγχαρητήρια που και άκουσες το password και που το θυμήθηκες και που ήσουν στη γραμμή και που δεν μίλαγε το τηλέφωνό σου. Γιάννη μου, είσαι στην κλήρωση, καλή επιτυχία για το MG3 Hybrid Plus. Να είσαι καλά, μακάρι να γίνει δικό σου. Γεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Λοιπόν, σας έλεγα το λάθος που κάνετε για το διαγωνισμό, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο διαγωνισμός, είναι τεράστιο το δώρο. Μπορεί πραγματικά να είσαι εσύ αυτός που θα το κερδίσει ή εκείνη που θα το κερδίσει, και κάνετε ένα λάθος. Αυτό που ζητάμε να στέλνετε στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση και να γίνει μετά η τυχαία αυτή, για να μπείτε μάλλον στη διαδικασία να γίνει αυτή η τυχαία επιλογή μετά στην κλήρωση, είναι να γράψετε τη λέξη password. Εσείς γράφετε και το password ποιο είναι. Δηλαδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που γράφετε αυτός είναι ο κωδικός. Το τάδε, ξέρω εγώ, το 69 ήτανε?
2: 69-10.
0: Το 69-10. Αυτό το μήνυμα δεν μπαίνει μέσα στην κληροτίδα που μετά θα βγει εκείνος εκείνη που θα βγει στον αέρα. Γιατί εμείς ζητάμε τη λέξη password. Πρέπει να γράφετε password και να το στέλνετε στο 693-610-1022. Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι τόσο απλό. Το να γράφετε ποιος είναι ο κωδικός, διάφορα άλλα, αν δεν γράφει password, δεν μπαίνετε μέσα στην κλήρωση. Και είναι κρίμα, γιατί μπαίνει στη διαδικασία να στείλει το μήνυμα και σας το λέω για να το κάνετε σωστά, για να έχετε κι εσείς πιθανότητες, για να έχετε πιθανότητες να κερδίσετε. Αυτά, να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα, για να ξεκινήσω. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα ξεκινήσω εγώ να σας λέω για Μασούτη, γιατί τα Μασούτη κλείνουν 50 χρόνια. Η εταιρεία, μάλλον, Διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη και κατέληξε σε μια πολύ μεγάλη ελληνική οικογένεια που περιλαμβάνει τους πάντες, όλους εμάς, όλους εσάς. 50 χρόνια Μασούτης, 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη, και μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. Θα βάλουμε κάτι σε... τι να βάλουμε, θέλω και τη Γαρμπή. Θέλω Γαρμπή και θέλω να βάλεις το «Κι αν ξυπόλυτη χορεύω». Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα το βρεις έτσι. Μπράβο, αυτό. Για ξεκίνα το λιγάκι. Ακούστε λιγάκι, είναι Παρασκευή. Ό,τι και να συμβαίνει, πες ότι έχει συμβεί κάτι σήμερα που δεν είναι πολύ, ρε παιδί μου. Ναι, μην βάλεις τις ράνιες, βάλει κάτι άλλο. Το πρώτο, μπράβο. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην έχει πάει κάτι καλά. Και τι έγινε? Αύριο αυτό θα είναι παρελθόν. Οπότε πάμε να χορέψουμε την Κέτη Γαρμπή. Να είναι όλα ωραία, με ένα μεγάλο χαμόγελο και μια ωραία αισιοδοξία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω μπαρκούρ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να θες.
2: Αλήθεια λες?
1: Βεβαίως.
3: Πού και εγώ θα έρθω μαζί σου.
1: Βεβαίως.
3: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
1: Βεβαίως.
2: Τι θα κάνεις?
1: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ.
3: Να μην καταλαβαίνει τίποτα.
4: Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ.
0: 6 με 7,
4: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
5: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
7: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
3: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
10: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
9: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
11: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
17: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
19: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
20: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
19: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
20: Φέτος επάνω.
21: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
22: Η ώρα είναι 6.
23: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη Μπριζόλες μοσχαρίσκες. Κιμάς μοσχαρίσιος νοπός. Μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
24: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
25: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
26: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
27: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
28: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
27: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
28: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
27: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
29: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
30: Άκου δυνατά.
29: Άκου μοναδικά.
30: Αλφα.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
2: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
2: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λοιπάσμα

0: και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως...
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, βετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου μουσική.
12: Άκου μουσική.
11: Μουσική.
12: Εδώ.
11: Εδώ.
12: Τα ακούς όλα.
11: Αλφα.
12: Εδώ.
11: Τα ακούς όλα. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Ναι.
14: Έλα Νίκο μου, έλα γόρι μου, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Πολύ χρόνος, δε.
13: Ποιος είναι?
14: Έλα ρε, ο Γιώργος είμαι, ρε, με τα 9. Κάτσε λίγο. Πάρ την μπάλα από εκεί. Τι δώρο θες να σε στείλω?
13: Στείλε μου ένα δεκαράκι κατσίκι.
14: Ένα δεκαράκι κατσίκι θα σε στείλω, ναι ρε. Ένα δεκαράκι κατσίκι θα σε στείλω και θα σε στείλω και ένα δωδεκαράκι ουζάκι. Να πιεις και ουζάκι μαζί με το κατσίκι, ρε Σινίκο. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ. Πολύχρονος. Με θυμήθηκες καθόλου?
13: Όχι.
14: Όχι, δεν με θυμήθηκες καθόλου, Νίκο?
13: Όχι, δεν
14: σημαίνει. Με το τατουάζ που έχω το δελφίνι στο χέρι. Με το δελφίνι το καράβι που έχω.
13: Δεν θυμάμαι.
14: Όχι, δεν θυμάμαι. Κάτσε γιατί αυτό είναι. Για, σταμάτα τα όλα. Άσε μόνο το ένα.
13: Αυτό που θα μου φέρεις είναι εκεί το κατσίκι.
14: Να, το. Να, βελάζει τώρα εδώ μπροστά.
13: Αυτό που του βελάζει, αυτό θα μου φέρεις.
14: Ναι. Αυτό εδώ. Μίλα, Μαρή. Μίλα, Μαρή. Μίλα, Μαρή. Μίλα, Μαρή. Γιατί σε μάτσες, Μαρή? Τι έπαθες, Μαρή, τράβηκες? Μίλα, Μαρή. Μωρή τρέπεσαι, Μαρή. Νίκο, από το Σφαίρα, χρόνια πολλά.
15: Χρόνια πολλά.
11: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.
0: Αλφα FM
4: 104,7.
10: 104,7.
4: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Καταναλωτή του Ρεθύμνου, νεαρό μοσχάρι νοπό, 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Βεγγαλικά Χνάρις.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι? Γιατί? Τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Μου στείλα μια μπλούζα.
10: Τι μπλούζα?
9: Που γράφει Ραμόνες. Πόσες είναι αυτές, ρε?
11: Επίσης τα σημερινά κιλοτάκια.
9: Ναι.
11: Το πολύ φασμά έχει την ετικέτα πάνω στο βρακί. Σατανάδες.
9: Μιλούσα με ένα φίλο μου στη Νότια Αφρική χθες.
11: Και?
9: Φίλε, υποφέρει, δεν έχει τι να κάνει δηλαδή στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει τίποτα. Μου λέει, πέτυχα παλιά ταινία, μου λέει και είναι στα Αφρικάνικα, μου λέει θα τρελαθώ. Είχε τη σιωπή των αμνών. Τι λένε, μου λέει, Μουγκαμπέ.
11: Πώς θα το πείτε το κορίτσι?
7: Και από τις δύο γιαγιάδες, Αθανασία Ευανθία. Και πώς θα το φωνάζετε, Φθανασία?
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2
12: Alpha FM
13: 104,7
14: 104,7
13: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή

0: και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
7: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθινο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

δεν ταιριάζεται σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω, κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου που μένω, κι όσο

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στου 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Οδοσίες στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
11: Τι, Αντώνης, εδώ έξω.
12: Τι σου είπε?
11: Μου λέει τι έφαγα χθες το βράδυ.
12: Τι έφαγες?
11: Πού να θυμάμαι, έχουν μεσολαβήσει 8 γεύματα από εκείνη.
12: Α.
11: Τραλάβηκε τώρα, τι έφαγα χθες το βράδυ.
9: Αλφα FM
13: 104,7.
14: 104,7.
9: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Άκου μουσική.
8: Άκου μουσική.
7: Νιώσε το ρυθμό.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
7: Εδώ. Τα ακούς όλα. Όλα.
11: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
12: Non-stop. Mix. Mix.
11: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
12: Non-stop.
11: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
12: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κτέλεσης.

0: ποιημάτων περί ελίξης Μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Vibes Egenia, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊμπάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Η αμήχανη στιγμή που η διασκέδαση τελειώνει γρήγορα.
5: Α, δεν θέλω τέτοια. Είστε και εσείς τρελές.
4: Λοιπόν, στα 3 λεπτά είναι πολύ άσχημο. Αγόρια, σας το λέω.
6: Τώρα μωρό μου θα σου...
4: Δεν μπορώ, μωρό μου.
6: Ξέρεις τι έγινε, χαμός. Καλώ σήμερα πάρα πολύ όρεξη και θα σε βάλω κάτω.
5: Θα μιλάμε για ατυχήματα.
4: Τέλεια. Όταν έχει ξεκινήσει το Dirty Talking, αλλά εσύ έχεις μείνει από ατάκες.
5: Ω, φίλε.
4: Πολύ σπαστικό. Του λέει, πες μου, μωρό μου, πες μου.
5: Ναι, τώρα, κάτσε, πέμπε, θα σου πω.
4: Τι θες να σου κάνω.
5: Τώρα θα σου... Καλά, ξέρεις τι θα γίνει, ε.
4: Λοιπόν, άλλη αμηχανή στιγμή είναι όταν χτυπάει το κεφάλι στο ξύλινο κεφαλάρι του κρεβατιού ή στον τοίχο.
5: Εντάξει, αυτό είναι κλασικό.
4: Δείχνεις ότι πονάς, φωνάζεις και ο άλλος νομίζει ότι ευχαριστιέσαι. Και εσύ πονάς.
5: Και κουστάς, α!
4: Και ουσιαστικά σταματάει όλη η κατάσταση και εσύ βγαίνεις με μόλοπες.
7: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είχες, δεν είχες, μας άιντε πρωί-πρωί.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να μην

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο

0: 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ο Σάκης Ζορβάς είναι ορίστε μια φύση σε ένα φαρμακείο τουρκικό μαζί με μια άλλη κοπέλα δίπλα που διαφημίζει αιμορροίδες. Ότι αν έχεις πολλά.
3: Φάρμακο για αιμορροίδες.
2: Αιμορροίδ Μπασούρ λέγεται.
4: Αλήθεια λες τώρα.
2: Ναι, ο Σάκης
3: Ζορβάς το Σάκη.
2: Δεν το γνωρίζει. Ο Τούρκος φαρμακοποιός κάπου είδε το γελαστό Ρουβά και τον επέλεξε για την καμπάνια του.
3: Σωστό.
2: Πείθει ως ένας ικανοποιημένος πελάτης.
5: Ξεχάσω πολλά πράγματα τις αιμορροίδες. Εντάξει, σταμάτησα να κάνω σπαγκάτο στην πίστα. Θυμάμαι, πονούσα. Δοκίμασα πολλά πράγματα. Δοκίμασα το κατακάθιτο ελληνικό καφέ. Δοκίμασα για τροσόφι του Λιαψινάκα του Μαραθώνα, ένα ειδικό βότανο. Δεν γινόταν τίποτα. Μέχρι που δοκίμασα Hemorrhoid Basur. Hemorrhoid Basur και για εσάς.
2: Ήθελα και το
3: παρεμπιστήσω. Κοίτα, όπως χορεύω τώρα. Έτσι. Κανένας ερθισμός με το δερμάτινο παντελόνι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
6: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολά. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe.
0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η ώρα είναι μία.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Όταν βαριέμαι, γίνω στο νοσοκομείο, φοράω μια σπιρποδιά. Μπαίνω μέσα σε ένα δωμάτιο που είναι χειρουργημένο ένα άντρα. Σε δηλώ συγχαρητήρια. Η αλλαγή, φίλου, ζεστά είναι επιτυχή. Όταν βαριέμαι, πάω στον κτηνίατρο δακρυσμένο. Μπαίνω μέσα, κρατάω τη χούφτα μου έτσι μαζεμένη τη μία δίπλα από την άλλη και του λέω: πώς μπορείς να αλλάξεις λάμπα στην πυγολαμπίδα μου? Όταν βαριέμαι, στέλνω ένα μήνυμα: σε βλέπω, σε ένα τυχαίο κινητό. Όταν βαριέμαι, βάζω χαρτάκια στα παρμπρίζ καινούργιων αυτοκινήτων που γράφω: συγγνώμη που στο χτύπησα, φίλε.
0: Αλφα FM
5: 104,7.
6: 104,7.
7: Συντονίστηκες?
8: Κόλλησες.
7: Κόλλησες.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

κοιτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν φυλαχτό ακόμα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Γεια σου, Ράνια. Ναι. Μου αρέσει πολύ ο χασάπης στη γειτονιά μου. Κάθε φορά που πάω να πάρω κάτι, του πετάω υπονοούμενα, αλλά κάνει σαν να μην τα ακούει. Προχθές μου έβαλε μισό κιλό κιμά παραπάνω. Μήπως με γουστάρει κι αυτός? Πώς να το καταλάβω? Τι να κάνω? Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου μυρίζει εκεί μέσα. Αλλά είναι ωραίο γκομενάκι. Ράνια.
6: Λοιπόν, εγώ θα σου πρότεινα να κόψεις τα υπονοούμενα. Δεν είναι ωραίο να την πέφτουν οι γυναίκες στους άντρες. Τώρα, αν μπορείς να συμβιβαστείς με το επάγγελμα το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
5: Δηλαδή να γίνει γυναίκα χασάπη.
6: Θα έχει και το καλό το κρέας.
7: Το
5: καλό το κρέας.
6: Το καλό το κρέας.
5: Για κοίταξε με και πες του σαν αυτό τι να θα έχει.
6: Το καλό το κρέας.
5: Το καλό
6: το κρέας. Και να σου πω και κάτι.
8: Το καλό το κρέας μου το δίνει. Το δίνει. Α πούμε.
6: Μισό λεπτά γιατί ήρθε και άλλο μήνυμα από τη φίλη. Τον ρωτάω, λέει, μήπως να πάρω κιλότο και δεν απαντάει, λέει, τίποτα.
5: Συνδυματικό το κιλότο.
8: Και Θανάση σήμερα που δεν φοράω και κιλότο.
7: Μοσχάρι.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
9: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.